0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά? Buongiorno.
10: Καλά. Πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
3: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Μέχρι να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση του Παναγιώτη Ρηγόπουλου. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, συντροφικές, βαλιστικές καλημέρες σε όλες και όλους. Παναθηναϊκές, Ολυμπιακές, Final Fourίστικες, Καριστιανίστικες καλημέρες. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ξανανεβάζουν για κανένα θέατρο ξύλινο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 22 Μαΐου 2026, το Σωτήριον έτος.

αγοράς πίτσας με bitcoin, τι έχουν βγάλει οι αθεοφοβοί. Σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού το 334 π.Χ. Καλημέρα στους Ροδόσταυρους της Πάτρας, αδέρφια μου. Καλημέρα στους Κόκκινους Χμέρ. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9, θα βασιλεύσει στις 8 και 34, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, η ψυχολογία μας φτιάχνει συνεχώς. Θερμοκρασία στην ώρα στην περιοχή μας 19 βαθμοί Κελσίου, υγρασία 66%, ηλιοφάνεια, μπορεί να δούμε και σταγονίτσες σήμερα, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 25.

Στο ρυθμό του Final Four του μπάσκετ της Ευρωλίγκας, όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα για την ακρίβεια. Καλά παιχνίδια, να το πάρει η ελληνική ομάδα. Πρέπει να το θέλουν αυτό και οι Παναθηναϊκοί, όσο και αν από μέσα τους τρώγονται, που δεν είναι αυτοί εκεί. Ξημερωθήκαμε με ένα σεισμούλι, μια σεισμική δόνηση στο Ιόνιο. 3,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, κοντά στην Κεφαλονιά, σε θαλάσσια περιοχή, τις 2 και 5 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο της δόνησης στο θαλάσσιο χώρο 60 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Λιξωρίου.

0: Ολοκληρώθηκε ένας τριήμερος ραδιοφωνικός μαραθώνιος. Ήμασταν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για το 14ο Regional Growth Conference. Έπεσε η αυλαία. Δεν έχετε κανένα παράπονο, νομίζω. Παρήλασαν εδώ από τα Αργιανά άπαντες και άπασες υψηλές παρουσίες από όλους τους χώρους, από την κυβέρνηση, την πολιτική γενικότερα, την αυτοδιοίκηση, τον ακαδημαϊκό χώρο, την επιχειρηματικότητα. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε influencers. Έτσι, πέρασαν όλοι από τον Πελοπόννησος FM, από τον πρόεδρο της Βουλής που άνοιξε το χώρο, μέχρι επιχειρηματίες που είπαν πολλά και διάφορα έτσι σημαντικά πράγματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα, τα επιμελητήρια, τα πάντα. Και το ραντεβού όλο να ανανεώθηκε, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία για το 15ο Regional Growth Conference του χρόνου, πρώτο Θεός, τέτοια εποχή. Παρέλασαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης από το Regional Growth Conference και ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος είπε και πολύ σημαντικά πράγματα. Βρέθηκε στο συνέδριό μας, του έχουμε σήμερα και συνέντευξη στην εφημερίδα μας, αλλά ας τον ακούσουμε και εδώ τι είπε στον Πελοπόννησο FM στα Αργιανά. Πάρτε χαρτί και στυλό, γιατί άλλαξε ο κόσμος. Είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακής διακυβέρνησης, οι εξελίξεις τρέχουν τεχνολογικές. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υπουργό.
1: Μαζί μας είπαμε ότι έχουμε υψηλές παρουσίες, έχουμε υπουργική παρουσία. Κατευθείαν ήρθε εδώ στο Regional Growth Conference ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Μεγάλη μου χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Και που στηρίζετε τη διοργάνωση και έχουμε πολλά πράγματα να ακούσουμε από σας και σήμερα και όλο αυτό το διάστημα που είμαστε σε επαφή μαζί σας.
2: Ο χώρος τεχνολογίας.

0: του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης πλέον. Ένας χώρος που παράγει συνεχώς ειδήσεις και τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, προσπαθώντας να είμαστε εκεί, να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και όχι απλά να τις παρακολουθούμε, ναι, νομίζω πως έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και σήμερα.
1: Προσθέσατε το τεχνητής νοημοσύνης, όχι εσείς. Προσθέθηκε μόνο του βασικά. Τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί και για καλό και για κακό, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε το καλό.
0: Ναι, και αν τα οριοθετήσουμε, αν ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δεν πρέπει να περιμένουμε, τι θέλουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω πως θα μείνουμε στα περισσότερα θετικά. Προφανώς κάθε νέα τεχνολογία έχει και ζητήματα. Ακόμα και όταν ανακαλύφθηκε το αυτοκίνητο, οι μηχανές είχαν ζητήματα οι κοινωνίες μας, αλλά σε μια τεχνολογία που αλλάζει τόσο γρήγορα, πολύ πιο ραχδαία τα πράγματα, καλό είναι λίγο να είμαστε από πάνω, προκειμένου να γνωρίζουμε τελικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να φρενάρουμε, ίσως.
1: Πρέπει το κράτος και πώς μπορεί να γι' αυτό να παρεμβαίνει για να προστατεύεται και η ελευθερία, η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία, η έκφραση και η αλήθεια βασικά. Και στο δικό μας χώρο.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, την οποία θα την πήγαινα περισσότερο στο κατά πόσο τελικά η Ευρώπη, γιατί είναι θέμα ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό, θέλει να ασχοληθεί και θα μπει στην κουβέντα για τα ανώνυμα προφίλ. Η δημοσιογραφία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι αυτό, είστε ο Κώστας Λαμπρόπουλος και λέτε την άποψή σας. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, είναι η άποψή σας. Αν νομίζω ότι προσβλήθηκα, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Στο διαδίκτυο και ειδικά σε συγκεκριμένα μέσα, τα ανώνυμα προφίλ είναι τα περισσότερα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες, είναι αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τοξικότητα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να διακινήσουν fake news, και η ταχύτητα με την οποία ένα τέτοιο νέο διαδίδεται είναι πολύ πιο μεγάλη από την ταχύτητα με την οποία μπορεί κάτι να ανακληθεί εφόσον φανεί ότι είναι ψευδές. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Κύριε Υπουργέ, θα σας ακούσουμε σε λίγο, θα τα αναλύσετε όλα αυτά. Πάμε και σε κάποιες λίγες πολιτικές ερωτήσεις. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ή θα μπούμε σύντομα?
0: Καλά, με δεδομένο ότι. Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή το ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το 27 είπε.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Δεν είπε, το 27 είπε.
1: Το 27.
0: Το 27. 27. Είπε. Ναι, θέλω να πω με την έννοια ότι 1η Ιουλίου μπαίνουμε στην Ελληνική Προεδρία.
1: Ναι.
0: Το 27. Ναι. Άρα το ξέρουμε, δεν θα γίνουν τέλη Ιουνίου εκλογές. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο.
1: Σωστά.
0: Προκειμένου να προετοιμαστούμε. Συνεπώς, όταν μετράς ανάποδα από ένα χρόνο, λίγο πολύ είσαι σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: ναι. Είστε σε ετοιμότητα. Είναι η Νέα Δημοκρατία ενωμένη?
0: Η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα κόμματα, έχουν τις δικές τους οικογενειακές υποθέσεις. Οπότε από τα συνέδρια θεωρώ, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο συνέδριο, ότι ακούστηκαν όλες οι φωνές. Τρεις μέρες πολύ συμπυκνωμένες, με πολλαπλές αίθουσες και συζητήσεις. Προφανώς και θα πρέπει να ακουστούν και ζητήματα τα οποία πληγώνουν και την βάση και τα μέλη του κόμματος. Αλλά ναι, θεωρώ πως τελικά το βράδυ της Κυριακής, με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων για την Πολιτική Επιτροπή, μας βρήκε πιο ενωμένος.
1: Και τελευταία ερώτηση: ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία?
0: Πολύ κλασική πολιτική απάντηση είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αλλά αντίπαλος, έλεγα, όπως είναι ο μεν κακός της εαυτός, ο κακός μας εαυτός, του καθενός μας, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και το να μπορούμε τελικά να είμαστε όσο μπορούμε πιο χρήσιμοι, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλίμονο όποιο πολιτικό φορέα, ακόμα ή υπουργό, ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, δεν πεζόμαστε κλπ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να κάνουμε την αξιολόγησή μας, να μην βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε η super wow και να κοιτάμε καθημερινά να δούμε λύσεις.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, από τον Δημήτρη Παπαστεργίου που είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως αυτό που λέμε και στον αθλητισμό, αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Είναι κλισέ ατάκα, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε δύο περιφερειάρχες. Στο ξεκίνημα ήταν μαζί μας ο Νεκτάρης Φαρμάκης, αλλά από το RGC πέρασαν και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος είναι πατρινός, και ο συνονόματος του Δημήτρη Πτωχός, ο περιφερειάρχης της Πελοποννήσου. Όποιον έχει πρώτο έτοιμο Διονύσης, ας πάμε στον κύριο Κουρέτα πρώτα, στον Δημήτρη τον Κουρέτα. Πάμε.
1: Μαζί μας τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, πατρινός στην καταγωγή, βέβαια εδώ και κάποια χρόνια λόγω και της ακαδημαϊκής και της αυτοδιοικητικής πλέον, ενίοτε και της αθλητικής ιδιότητας, βρίσκεται στη Θεσσαλία, βρίσκεται στη Λάρισα, αλλά εμείς τον θεωρούμε έναν δικό μας άνθρωπο, μας τιμάει με την παρουσία του. Σε λίγη ώρα έχει ένα session είναι στο πάνελ για την κλιματική κρίση, να τον ακούσουμε και στον Πελοπόννησος FM. Κύριε Κουρέτα, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην πατρίδα μου, εδώ. Έχω φύγει 41 χρόνια, αλλά μέχρι που πέθανε η μητέρα μου πριν από 3 χρόνια, ερχόμουν περίπου 5-6 φορές το χρόνο και την έβλεπα. Τώρα δύσκολα, γιατί έχουν πεθάνει οι γονείς μου.
1: Βεβαίως τώρα οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
3: Με την πρώτη ευκαιρία, όταν μπορώ, κατεβαίνω. Αν και δύσκολο, αλλά μπας περιπτώσει, έχω φίλους εδώ, τον αδελφό μου.
1: Βεβαίως, ο Μιχάλης ο Κουρέτας. Πώς είναι τα πράγματα στην, να αρχίσουμε αυτό, πώς είναι τα πράγματα στην περιφέρειά σας?
3: Κοιτάξτε, βρήκαμε μια, μετά τον Ντάνιελ ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και για να βάλει κανείς μια τάξη και μια σειρά ήταν, δεν σας κρύβω ότι ήταν αρκετά σύνθετο. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους μου και από την περιφέρεια, άτομα που είναι σοβαρά και ξέρανε αυτά που ζητούσα, αλλά και συνεργάτες από απ' έξω. Οπότε φτιάξαμε ένα αρκετά καλό σύστημα για την πολιτική προστασία, το οποίο μας βοηθάει, θα το πω και σήμερα, μας βοηθάει αρκετά στο να μπορείς να κάνεις προβλέψεις σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και καθαρίσαμε τα ρέματα και τα ποτάμια και τα αναχώματα για να αποκτήσει πάλι η Θεσσαλία μια βάση. Τώρα αυτό σε νούμερα μεταφράζεται πριν τον Ντάνιελ και πριν συμβεί ο Ντάνιελ, η διεκπαιρέωση υδραυλική των ποταμών και των ρεμάτων της Θεσσαλίας ήταν 14% με βάση τον Ντάνιελ. Τώρα είναι κοντά στο 40%. Επομένως το Byron που μας ήρθε πέρσι το Δεκέμβριο ήταν το 37% του Ντάνιελ. Να φανταστείτε ότι ο Ιαννός που ήταν περίπου σαν τον Byron, είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα επί Ιαννού και τώρα στον Byron είχαμε 18.500. Δηλαδή έχει γίνει αρκετή δουλειά. Τώρα κάνουμε και άλλα πράγματα φυσικά, αναπτυξιακά, στην υγεία, στα αγροτικά, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στα επιχειρηματικά, όπως και όλες οι περιφέρειες. Συνεννοούμαστε και έχουμε τη δική μας την επικοινωνία με τους περιφερειάρχες, που έχουμε γίνει φίλοι, ας πούμε, οι συνεργάτες και με το δικό σας, το Νεκτάριο και με τους υπόλοιπους. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι η επιτομή της κοινής λογικής. Δεν έχει, ας πούμε, έχει χαλαρώσει, ας πούμε, ο κομματικός περιφερειάρχης. Νομίζω δεν ισχύει πια, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Έτσι βλέπω και εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιφέρεια και νομίζω ότι αν κανείς σκύβει στα προβλήματα και είναι πάνω σωστά, αυτό ο κόσμος το βλέπει.
1: Οι συνεργασίες με τους άλλους περιφερειάρχες, τους συναδέλφους σας υπάρχουν?
3: Ναι, ναι, ναι. Με κάποιους περισσότερο, με κάποιους λιγότερο. Εξαιτίας της γειτνίασης. Δηλαδή, Στερεά Ελλάδα είναι κοντά, συνεργαζόμαστε. Πάτρα συνεργαζόμαστε. Δυτική Μακεδονία συνεργαζόμαστε. Κεντρική Μακεδονία πολύ. Τράκη. Τώρα Ιόνια είναι δύσκολο γιατί είναι μακριά.
1: Γεωγραφικά είναι πιο μακριά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι όμως η κεντρική διοίκηση, η κεντρική, το κράτος,
3: το κράτος, ναι, ναι, ναι.
1: Οι υπουργοί όλοι.
3: Ναι, ναι,
1: σας
3: τα υπουργεία. Ναι, ναι, ναι.
1: Σας ακούν, σας στηρίζουν.
3: Υπάρχει μια καλή χημεία και καλή επικοινωνία. Σε άλλα πράγματα μπορούν να βοηθήσουν, σε άλλα πράγματα όχι. Αλλά γενικά ναι. Εγώ δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με κανένα. Εντάξει, κάποιες φορές διαφωνούμε σε θέματα όπως π.χ. με την ευλογιά που είχαμε κάποιες διαφορές. Αλλά αυτό ξέρετε, είναι και κάποιες φορές δεν μπορείς να έχεις απόλυτα ταυτισμένη διαφοροποίηση. Αλλά γενικά δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Πάντως το κρατάω αυτό που είπατε ότι πλέον στην αυτοδιοίκηση τα κόμματα δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή.
3: Μα και εγώ τώρα και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται έχω περίπου το ποσοστό που είχαμε στις εκλογές προηγούμενες. Που,
1: εντάξει, άνθρωποι από όλους τους χώρους δηλαδή,
3: είναι,
1: φαντάζομαι.
3: Νομίζω έτσι είναι. Και έτσι θα είναι. Και αυτές τις επόμενες εκλογές θα είναι ακόμα πιο εκμεφρασμένο αυτό. Δηλαδή θα χαλαρώσει αυτή η εικόνα. Γι' αυτό και τα κόμματα είναι πολύ πολύ επιφυλακτικά να υποδείξουν πλέον ανθρώπους. Δεν το θέλει αυτό ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι καλύτερα να κινείς εκτός αυτό το πράγμα.
1: Για να συλλέγεις και από παντού.
3: Ναι, ναι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για το συνέδριό μας, για το Regional Growth Conference.
3: Νομίζω ότι είναι και το συγκεκριμένο. Και νομίζω πόσες φορές έχετε?
1: 14.
3: Είχα έρθει στο προηγούμενο, το 24, αν θυμάμαι καλά, που είχα εντυπωσιαστεί. ήταν αρχές που ήμουν τότε περιφερειάρχης, δεν είχα δει έτσι πώς ακριβώς είναι. Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε φέτος ένα αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι.
3: Καλά πήγε, αλλά ξέρετε, πάντοτε κανείς πρέπει να είναι ανοιχτός και να βλέπει αν κάποια πράγματα τα κάνει κανείς καλύτερα, να βλέπει τα καλά πράγματα και να τα προσαρμόζει. Δηλαδή αυτός που πετυχαίνει στη ζωή είναι ο καλός αντιγραφέας.
1: Που παίρνει τις καλές πρακτικές από άλλους.
3: Ακριβώς. Το λέω τώρα και στη δουλειά μου, ας πούμε, που έχω κλείσει την καριέρα μου στο Πανεπιστήμιο, ήμουν άνθρωπος ο οποίος γυρνούσα τα μέρη και έβλεπα ποιος κάνει το καλύτερο πράγμα, το έπαιρνα, το σκεφτόμουν και προσπαθούσα να το προσαρμόσω στη χώρα μου ή στην περιοχή μου. Και νομίζω ότι έτσι προχωράει η ζωή. Δεν θα πρέπει να προσπαθεί να ανακαλύψει τον τροχό. Τον τροχό τον έχουν κάνει άλλοι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, από τον Δημήτρη Κουρέτα στον Δημήτρη Πτωχό, με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, πάμε να τον ακούσουμε 3 λεπτά και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έχουμε υψηλούς καλεσμένους εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα στο πάνελ, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Τον έχουμε και μαζί μας τώρα στο στούντιο του Πελοπόννησου. Θέλω να σας καλημερίσουμε, κύριε Πτωχέ. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και στηρίζετε την διοργάνωση.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροάτες μας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εσείς ως Περιφερειάρχες και εσείς προσωπικά και ο κύριος Φαρμάκης στη Δυτική Ελλάδα, έχετε πολλές προκλήσεις. Ψάχνετε τρόπους να αξιοποιήσετε χρηματοδοτικά εργαλεία, να βοηθήσετε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τον κόσμο. Σε
4: αλήθεια
1: μια δύσκολη συγκυρία.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι μέσα στο φάσμα των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να κινητροδοτήσουμε, να κάνουμε πιο έντονη όλη την επιχειρηματική κοινότητα και στις δύο περιφέρειες. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα έλεγα ότι είναι και πολύ επίπεδη. Πρώτα απ' όλα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους και από τα στελέχη της περιφέρειας για να φτιάξουμε το κατάλληλο υπόβαθρο. Χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, οργανωμένη υποδοχή για να μπορέσουν να δεχτούν τέτοιου είδους επιχειρηματικές κινήσεις είναι ένα από αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε άμεσα. Το δεύτερο είναι ένα πλούσιο πλέγμα κινήτρων και δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία που είπατε κι εσείς. Είτε αυτά είναι σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε είναι προγράμματα που έρχονται από τομεακούς πόρους, αν θέλετε, είτε είναι από άλλα ειδικά προγράμματα, όπως αυτό που έχουμε εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τα οποία πλέον βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ενεργοποίησης, αν θέλετε. Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό της, αν θέλετε, της δημιουργίας συνεργειών ανάμεσα στους τομείς όπου κάθε περιφέρεια έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οικοσυστήματα, να υπάρχουν συνεργατικά σχήματα, να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν, αν θέλετε, ή να συνεργαστούν προκειμένου να μεγαλώσουν το αποτύπωμα και την προστιθέμενη αξία τους.
1: Συνεργασία βεβαίως και με τους δήμους της περιφέρειάς σας, συνεργασία και με την κεντρική διοίκηση, την κεντρική διοίκηση. Πώς είναι η συνεργασία?
4: Και με τα τρία. Και με τα τρία επίπεδα διοίκησης
1: και με τα πανεπιστήμια.
4: Εμείς έχουμε μια εντυπωσιακή, νομίζω, μια πολύ καλή συνεργασία. Πρώτα απ' όλα με τους 26 δήμους μας, συνεργαζόμαστε και με τους 26 πάρα πολύ καλά, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το οποίο τρέχουμε μαζί συγκεκριμένα προγράμματα, όπως επίσης και με την πολιτεία, η οποία πολλές φορές στέκεται δίπλα μας εφόσον διεκδικούμε με πολύ καλή τεκμηρίωση αυτά που πρέπει να έρθουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Και ένα σχόλιο για το Regional Growth Conference, για το συνέδριό μας, τι έχετε δει?
4: Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός πλέον πολύ ουσιαστικός, διότι έχει πάρα πολύ καλούς ομιλητές, πολύ ψηλό επίπεδο διαλόγου. Αυτά που ακούγονται είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικά, με πολύ ουσία για όλους μας, με πολύ νόημα για όλους μας. Είναι σίγουρα ότι είναι ένας θεσμός που μπορεί να βοηθήσει πολύ στην προσπάθεια για ανάπτυξη που γίνεται στην περιφέρεια μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις
1: τα θύματα. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συντονισμένη πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να πω καλημέρες στην ενορία της Αγίας Μαρίνας. Μας ακούνε και εκεί και μάλιστα μου έχουν στείλει εδώ πέρα μια ωραία πρωτοβουλία που γίνεται εκεί στην ενορία για απογευματινό περίπατο για τις οικογένειες την Κυριακή στις 5 το απόγευμα για προσκύνημα στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Γερβασίου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μας εκεί στην ενορία της Αγίας Μαρίνας. Βλέπετε και οι ενορίες έχουν τη δική τους δυναμική. Όπως επίσης, τώρα με ακούν και την ενορία της Αγίας Τριάδας. Εθελοντική αιμοδοσία, μου λέει Κωνσταντίνα, να το πεις στο ραδιόφωνο, να τα ακούσει ο κόσμος. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 5.30 μέχρι τις 8.30. Δώσε αίμα, χάρη στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι διαδραστική εκπομπή. Λοιπόν, ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής Δημήτρη Παπαστεργίου, Δημήτρη Πτωχό, Δημήτρη Κουρέτα, έναν υπουργό, δύο περιφερειάρχες. Πάμε εδώ στα δικά μας. Έχουμε εγγένεια πολιτικού γραφείου, φίλες και φίλοι. Ο Γιώργος Ομόρος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Μόρο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να πω, καλωρίζικα πότε είναι? Για πείτε μας να ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά σήμερα. Θα προσκαλέσω όλο τον κόσμο της Αχαΐας. Είναι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου στο πάνω μέρος. Η είσοδος βέβαια είναι από την Κανακάρη. Κανακάρη 136, είναι από την πίσω πλευρά δηλαδή ουσιαστικά. Mm-hmm. Αλλά το γραφείο φαίνεται από την πλατεία, δηλαδή το λέω για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και βλέπει από μπρος και ψάχνει είσοδο από μπρος. Η είσοδος είναι από πίσω, Κανακάρη 136.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το απόγευμα λοιπόν.
0: Ωραία, 7 η ώρα λοιπόν. Γιατί κατεβαίνετε, κύριε Μόρο, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαμπρόπουλε, εγώ όπως έχω πει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και μαζί και σε άλλες εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί, είμαι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας, όπως είσαστε εσείς. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και είναι εύλογο αυτό το ερώτημα το οποίο μου κάνετε. Γιατί εσύ να θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική? Σωστό το ερώτημα. Θα σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, διότι τα προβλήματα που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι διαχρονικά. Εδώ και 30-40 χρόνια συνεχίζουν και εξακολουθούν να μας κοροϊδεύουν και πλέον δεν είχα άλλες ανοχές στο βαθμό που να δείχνω τους άλλους με το δάχτυλο ότι φταίνουν αυτοί οι οποίοι ασκούν πολιτική σε βάρος μας χωρίς εμείς να μην έχουμε καμία ευθύνη. Αυτός ήταν ο λόγος που με οδήγησε να μπω στην πολιτική, γιατί εγώ από την πολιτική δεν προσδοκώ να κερδίσω χρήματα. Δεν είναι δηλαδή ο στόχος μου αυτός, όπως κάποιων μερικών, θα το πω σε εισαγωγικά, επαγγελματιών πολιτικών. Γιατί αν κοιτάξουμε, είδατε πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες και, και τα πόθενές και των βουλευτών, αν θα δείτε τα χρήματα τα οποία έχουν δηλώσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, έχουν διπλασιαστεί από τις προηγούμενες δηλώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί όλοι να πλούτησαν ξαφνικά. Δεν μπορούν όλοι να πλούτησαν και να διπλασίασαν τα εισοδήματά τους. Δικός μου στόχος σαφώς και δεν είναι αυτός. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, δεν είχα ποτέ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω τη δουλειά μου και θα εξακολουθήσω να την έχω τη δουλειά μου και θα την ασκώ τη δουλειά μου στο βαθμό που θα μου επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου οι πολιτικές, αλλά και πέραν τούτου υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχει μια επιχείρηση από πίσω η οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και στημένη και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Είτε είμαι εγώ, είτε δεν είμαι εγώ. Άρα λοιπόν, σκοπός μου δεν είναι να κερδίσω χρήματα. Σκοπός μου είναι να κάνουμε την Ελλάδα μας καλύτερη. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο με έκανε να ενταχθώ μέσα σε αυτή την οικογένεια της ελληνικής λύσης. Δεν σας κρύβω ότι βρήκα πέραν από την στέγη, βρήκα και ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και πριν, είναι ίδιοι με εμάς, έχουν τις ίδιες αγωνίες, δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Η βουλευτική ομάδα της ελληνικής λύσης δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, και με πάθος αγωνίζονται και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να βγούμε από αυτό το τέλμα, από αυτή τη σύψη, από αυτή τη διαφθορά, η οποία όχι τίνει να γίνει κανονικότητα, έγινε κανονικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη σύψη τη θεωρούμε κανονικότητα πια. Οι νέοι άνθρωποι θεωρούν όλη αυτή τη σαπίλα κανονικότητα. Δεν το ανέφομαι, δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου, δεν το θέλω για μένα, δεν το δέχομαι για την αξιοπρέπεια τη δική μου, αλλά και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μου και των τρόπων με τους οποίους συναναστρέφομαι κάθε μέρα.
0: Ωραία. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε να σας κάνω μια ερώτηση για την πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού χτες, και μάλιστα ας το πούμε έτσι εντός έδρας για εσάς, γιατί όντως η Βόρεια Ελλάδα είναι εκεί που έχετε και τα μεγαλύτερα ποσοστά σαν κόμμα, και έπονται ενδεχομένως τώρα την άλλη εβδομάδα Τσίπρας, και βέβαια από τα κεντρα αριστερά ο κύριος Τσίπρας, και ίσως και από ό,τι ακούω και Αντώνη Σαμαράς. Πώς θα πω όλοι, μάλλον να το πω αλλιώς, γιατί δεν συνεργάζεστε όλοι, αφού κοινός είναι ο στόχος, ήδη μήπως δεν είναι κοινός τελικά ο στόχος?
1: Εντάξει τώρα, ακούστε.
0: Να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι, η ελληνική λύση και η κυρία Βελόπουλος, και όλοι εμείς, και το λέμε και εγώ και προσωπικά το πιστεύω δηλαδή, έχουμε πει ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα τα οποία μας έφερε και μας έφτασαν εδώ.
0: Ναι.
1: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα λίγο τον Τσίπρα τον βγάζετε απ' έξω. Άρα και τον κύριο Σαμαρά, αν κάνει κόμμα, τον βγάζετε απ' έξω.
1: Μα ο κύριος Τσίπρας είναι άμυρος ευθυνών. Δεν είναι άμυρος ευθυνών. Θυμάστε τη δημοσκόπηση που τα αποτελέσματα αντιστράφηκαν. Θυμάστε τη Μακεδονία μας που δόθηκε.
0: Αν θυμάμαι, ειδικά για τη Μακεδονία.
1: Είναι
0: εμπονεμένη ιστορία. Η Μακεδονία για όλους μας.
1: Ναι, θυμάστε. Τώρα
0: για τον κύριο Τσίπρα ενδεχομένως. Εκλογικά. Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορείς να αφαιρετήσεις σε βάρος του λαού, να σου δίνει εντολή ο λαός ή ο λαός να σου λέει άλλο και εσύ να μεταφράζεις αλλιώς τα.
0: Εντάξει, αυτό πάει λίγο και για τους τότε ΑΝΕΛ, κύριε Μόρο. Γιατί τότε θυμόμαστε, είχαν γίνει απίστευτα πράγματα, είχαν φύγει από τους ΑΝΕΛ μαζικά και πήγαιναν στον κύριο Τσίπρα. Φοβερά πράγματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και με αυτό να έρθω λοιπόν τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η αγανάκτηση και το κόμμα των ΑΝΕΛ που δημιουργήθηκε μέσα αυτό το κίνημα του, το θυμάστε, δεν πληρώνω, το αγανακτισμένοι Έλληνες κτλ. Έρχεται τώρα ένα κόμμα καινούριο, το οποίο πάνω στον πόνο, πάνω στη θλίψη που θλίβει εμάς όλους και εμείς συμπονούμε και πονούμε και λυπόμαστε για το ατύχημα των τυμπών. Και αν μη τι άλλο, η ελληνική λύση το έχει αναδείξει και το έκανε πρώτη από όλου η ελληνική λύση, η κυρία Βελόπουλος, σημαία του. Και το έψαξε και η κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι εκεί που δεν πάει. Όμως, δεν μπορεί ο πόνος να εργαλειοποιείται και να μετασχηματίζεται σε πολιτική. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως έχει το δικαίωμα ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κυρία Καριστιανού να κάνουν κόμμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προγραμματικές θέσεις. Δεν έχουμε πολιτική, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άρα λοιπόν η κριτική μας θα γίνει επί των δεδομένων όταν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Απλώς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Καριστιανού, μια μάνα πονεμένη μαζί με όλους τους Έλληνες, αυτό το πόνο θέλω να ελπίζω ότι δεν τον εργαλειοποίησε για να τον κάνει κόμμα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι ένα κόμμα πολιτικό το οποίο θα έχει βγει μέσα από την εργαλειοποίηση αυτού του πόνου. Αυτό το μόνο είναι που εύχομαι. Θα δούμε από εκεί και μετά.
0: Κύριε Μόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 η ώρα λοιπόν τα εγγένεια του πολιτικού σας γραφείου στο πάνω μέρος της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα για σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με

0: Buongiorno Italia και σπαγκέτι al dente, un partigiano come presidente. Καλημέρα Ιταλία, λέει ο Τότο, έλεγε ο Τότο Κουτούνιο, εκεί πίσω στα 80's, με σπαγκέτι μακαρόνια al dente, βρασμένα, και έναν παρτιζάνο για πρόεδρο. Έχει λίγο έτσι μια έτσι, επαναστατική διάθεση, είχε μια επαναστατική διάθεση το Ιταλιάνο του Τότο Κουτούνιο. Το παιδικό μας χρόνο, εκεί το 1983 κυκλοφόρησε το τραγούδι. Πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και κάτι της εκπομπής μας. Αλλάζουμε κλίμα την πολιτική, πάμε σε κάτι πιο χαλαρό. Πάμε στα Ινοξένια. Νομίζω είναι ο κύριος Τάσος Δροσιάδης στην άλλη άκρη της γραμμής, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καλημέρα κύριε Δροσιάδη.
1: Δεν κάνω λάθος και χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε.
0: Είχαμε το συνέδριο, είχαμε τις ετοιμασίες.
1: Ναι. Όλα
0: είχαμε
1: καλά.
0: Και εξελίξεις. Για πείτε μας, τι γίνεται με τα Ινοξένια?
1: Λοιπόν, εντάξει, τα Ινοξένια είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή, ότι αλλάζουν, μεταλλάσσονται, γίνονται πιο μεγάλα, πιο πλούσια, και για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Οπότε μια ιδέα που κυοφορούνταν στο μυαλό μας στο δίκτυο πλέοντας Ινοξένια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά δεν είχαν έρθει οι κατάλληλες συνθήκες να πλαστήσει και να οριμάσει αυτή η ιδέα, έγινε τώρα με όλα αυτά που συνέβησαν. Οπότε πάμε σε Ινοξένια Biennale. Δανειζόμαστε μια πολύ σημαντική φράση από μεγάλες αντίστοιχες πολιτισμικές και εκθέσεις και event του εξωτερικού. Οπότε είναι τα πρώτα ελληνικά Biennale που καθορίζονται ως τέτοια διεθνώς, και πάμε να τα φτιάξουμε για το 2027. Το 2026 πολύ μικρές εκδηλωσούλες που προπαρασκευαστικές θα λέγαμε για το 2027, ούτως ώστε να καταλάβει και ο κόσμος το τι έχει συμβεί, το τι γίνεται, το τι πρόκειται να γίνει, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα γίνουν κάποια πραγματάκια, θα τα έχουμε προϊόντους του χρόνου, θα τα δούμε. Οπότε κάνουμε υπομονή, τώρα είμαστε στο σχεδιασμό, τον καινούριο πια σχεδιασμό, και το θετικό είναι ότι πλέον οδεύουμε έτσι όλοι μαζί ενωμένοι προς αυτό το σκοπό, και όλα καλά. Λοιπόν, μία από αυτές τις προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις πλέον είναι και το Ροζέπλο, το οποίο είναι πολύ πιο κοντά μας, είναι πολύ πιο άμεσο, είναι αύριο. Οπότε αύριο στο λιμάνι του Ναού στην Αλίκη, 10 η ώρα η πρώτη διαδρομή, 12 και 2, 3 διαδρομές. Μοναδική ευκαιρία, είναι μια εμπειρία η οποία πραγματικά μένει αξέχαστη σε όποιον την κάνει, έστω και μια φορά, και θέλει να την ξαναζήσει. Δεν είναι μόνο για τον νεόφιλο, αλλά είναι για τον όποιον θέλει να ανακαλύψει. Νιώθει μέσα του έτσι μια ανάγκη να ανακαλύψει τον υπέροχο αυτό κόσμο του κρασιού. Μοναδική ευκαιρία, γιατί πώς αλλιώς θα δεις μια μπελουργική, ολόκληρη μπελουργική ζώνη να ανοίγεται πανοραμικά μπροστά σου, να δοκιμάζεις 6 ροζέ κρασιά από τα ενωπία της Γιάλιας, καθοδηγούμενα, με εινολόγους να τα αναλύουν, και όχι μόνο να τα αναλύουν, να σου λένε και πώς θα δοκιμάσεις. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα να μαθαίνεις, και όλα αυτά πάνω σε σκάφη ιστιοπλοϊκά, κάνοντας μια βόλτα μέσα στον Κορυδιακό. Τι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Τι καλύτερο. Ακόμα να προσκαλέσουμε τον κόσμο, ακόμα και την τελευταία στιγμή, μην σκεφτούν ότι μπορεί να μην βρουν εισιτήρια ή να μην. Υπάρχουν ακόμα θέσεις, ειδικά το δρομολόγιο 12 το πρωινό, δηλαδή έχει αρκετές θέσεις τους ακόμα, αλλά και τα υπόλοιπα δύο μειούμενες, αλλά ακόμα υπάρχουν. Όποιος πραγματικά θέλει να δει λίγο το κρασί με διαφορετικό τρόπο, όποιος νιώθει την ανάγκη μέσα του να το γνωρίσει αυτό το υπέροχο προϊόν, που είναι, δεν είναι ένα απλό τρόφιμο, είναι ένα προϊόν εμπειρίας, εδώ είμαστε να το δείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και κυρίως καθοδηγούμενα, βλέποντας όλη την αμπελουργική ζώνη του πλαγίου της Γιάλιας από τον Κορινθιακό, απέναντι δηλαδή, μπροστά στα μάτια μας απλώνεται, και καταλαβαίνουμε όλα αυτά που θα συζητήσουμε εποπτικά μπροστά στα μάτια μας. Γιατί καλύτερο να κάνουμε μια βόλτα 40 λεπτών στον Κορινθιακό κόλπο? Και επειδή θα έχει και ιδανικές συνθήκες το Σάββατο, δηλαδή έχουμε από τις όλες έτσι, μέχρι τώρα πληροφορίες, θα έχουμε ιδανικές συνθήκες για πλεύση το Σάββατο, θα είναι μια πραγματικά τέλεια εμπειρία.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Ελπίζω να άνοιξε την όρεξη σε όλο τον κόσμο να έρθει να το δει αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι και θα είναι μια πολύ ωραία, όπως είπατε και εσείς, εμπειρία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι κάτι μοναδικό. Δεν γίνεται έτσι ακριβώς, δεν γίνεται πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι καινοτόμο και πρωτοβοριακό. Όλο αυτό το πακέτο εμπειρίας πραγματικά αξίζει κάποιος να το ζήσει, έστω για μια φορά. Και επειδή είναι ανοιχτές πόρτες, θα έχει και άπλετο, είναι και Σάββατο, θα έχει και άπλετο χώρο, χρόνο. Εμείς το λέμε, οι ανοιχτές πόρτες είναι μια μοναδική ευκαιρία να βιώσεις το κρασί έτσι όπως δεν θα το βιώσεις ποτέ άλλοτε. Δύο ευκαιρίες υπάρχουν στην Ελλάδα να βιώσεις το κρασί με αυτόν τον τρόπο. Η μία είναι στις ανοιχτές πόρτες και η είναι στα ελληνοξένια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η τρίτη, λίγο πιο διαφορετική, πάλι όμως τεράστια εμπειρία, τεράστια αξία εμπειρίας, είναι το Ρεζέφλο. Αύριο από τις 10 το πρωί τα σκάφη του Ιραού, όπως πάντα αφιλοκερδός μας βοηθάνε και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί κουράζονται οι άνθρωποι, είναι τρεις διαδρομές και πολλές φορές ανοίγουμε και πανιά αν συνεννοηθούμε όλοι μεταξύ μας και το θέλουμε και είναι και ιδανικές συνθήκες όπως θα είναι αύριο, οπότε ελάτε να το ζήσουμε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δροσιάδη για την πρόσκληση και για την ιδέα και για την
1: εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους σας. Το έχω στείλει και με mail. Να χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλους, όλους.
0: Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα, σήμερα, Ολυμπιακός Φενέρ. Όσοι δεν πάτε Αθήνα, μπροστά από τάμπλετ, τηλεόραση, οθόνη, όπου είστε, κινηματογράφο, γιγαντοοθόνη, βίντεο wall, όπου είστε. Όπου είστε, ραδιοφωνάκι, για να δεν έχετε ήχο, αν δεν έχετε εικόνα, πώς το λένε. Και στις 9 είναι ο ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια, Ρεάλ Μαντρίτ, η βασίλισσα της Ευρώπης. Real Madrid. Λοιπόν, ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει θέληση, υπάρχει αισιοδοξία. Και vamos a ganar, να το πω και ισπανικά, όπως θα το έλεγε και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Η Μποντιρόγκα. Όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Vamos a ganar θα το έλεγε. Λοιπόν, Ολυμπιακός κομπλέ, έτοιμος να σηκώσει την κούπα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, αφού όμως πρώτα ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ. Έτσι, η διαιτητική τριά της αναμέτρησης την έχουμε μπροστά μας: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς. Τον ισπανικό εμφύλιο θα διευθύνουν ο Λότερ Μόζερ, ο Ντιφαλά και ο Λάτισεβς. Καλή επιτυχία στο θρύλο του Πειραιά να σηκώσει την κούπα. Δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι στο κέντρο του, να το διαχειριστείς, να είσαι στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως δεν είναι και πολύ εύκολο έτσι να παίρνεις ένα email και να σου λέει ότι ήσουν παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό αποκάλυψε χθες ο Γιούρτσεβεν και γίνει χαμός. Στην κυριολεξία χαμός. Ο Γιούρτσεβεν πήγε στο Final Four, ενδεχομένως να πάει και στο τελικό. Ο Παναθηναϊκός από τον καναπέ. Ωραίες εικόνες και στην παρουσίαση του Final Four, με τον Μπαρτζόκα να προκαλεί σε στυλ πυγμάχου τον Γιασικεβίτσιους. Με ρωτάτε εδώ για τον Αταμάν. Μένει μέχρι να φύγει. Τι να σας πω κι εγώ. Μένει μέχρι να φύγει. Είναι και το συμβόλαιο αρκετά υψηλό. Δεν έχετε παράπονο, σήμερα ακούσαμε Δημήτρη Παπαστεργίου, Δημήτρη Κουρέτα, Δημήτρη Πτωχό, τον Γιώργο Μόρο, έχει τα γένεια, είπαμε, του πολιτικού του γραφείου το απόγευμα, ακούσαμε τον Τάσο Δοσιάδη από τα Ενοξένια, είχαμε πολλούς καλεσμένους και τώρα θα μεταβούμε στο δεύτερο όροφο εδώ στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνας και Παπαφλέσσα να πιάσουμε δουλειά για το αγαπημένο σας, για το χορταστικό φίλο του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλοι καλά. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο στην εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση και εδώ θα είμαστε πάλι πρώτα θεός από Δευτέρα να τα ξαναπούμε ως πρωταθλητές Ευρώπης, έτσι, ως πρωταθλητές Ευρώπης. Τα υπόλοιπα κατηδίαν. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 103,9.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, από τους 103,9. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Συντονισμένοι εδώ, φίλες και φίλοι, στο Πελοπόννησος FM και σήμερα κοντά σας, δίπλα σας, αν θέλετε, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε έναν ταλαντούχο πατρινό φωτογράφο, ο οποίος διαπρέπει και κατάφερε να δημιουργήσει ένα εξής καταπληκτικό επίτευγμα. Τι να χωρέσει σε μία έκδοση 10 καλοκαίρια. Είναι λίγο ασαφής αυτή η περιγραφή, αλλά ηθελημένα.

για να αυξήσουμε λίγο έτσι το ενδιαφέρον και την αγωνία. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ιδιαίτερο βάρος αυτό που θα πούμε σε λίγα λεπτά, που θα έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό πατρινό φωτογράφο, ο οποίος εξέδωσε ένα λεύκομα το οποίο πραγματικά κάνει θράψη σε όλη την Ελλάδα. Θα τα πούμε σε λίγο.

Το συνέδριο της Πελοποννήσου, φίλες και φίλοι, ανήκει πλέον στο παρελθόν, αλλά με την ολοκλήρωση του χτες, με το ρίξιμο της αυλαίας, είμαστε έτοιμοι εδώ και σήμερα και τις επόμενες μέρες να αναλύσουμε τα συμπεράσματα, να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, και ήταν πολλές που κατατέθηκαν για το μέλλον της περιοχής, για την ανάπτυξή της. Ήταν ένα συνέδριο που πραγματικά προσέφερε τρεις ημέρες διαλόγου για το μέλλον όχι μόνο της δικής μας, αλλά όλων των περιφερειών. Με ισχυρές παρεμβάσεις, με σημαντικές παρουσίες, το κορυφαίο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη έλαβε τέλος. Μιλάμε για το 14ο RGC, το οποίο για ακόμα μια φορά μετέτρεψε την Πάτρα σε κέντρο πολιτισμού, αλλά και οικονομικού και αναπτυξιακού διαλόγου. Φιλοξένησε κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής κοινής, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Για τρεις ημέρες, φίλες και φίλοι, το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης για ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της περιφερειακής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης οικονομίας και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Στις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κυριάρχησαν θέματα όπως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, θέματα όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία, η ενέργεια, αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν οι περιφέρειες στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, παρουσίασαν οι παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων, εκπροσώπων θεσμών αλλά και επιστημόνων, οι οποίοι ανέδειξαν την ανάγκη για μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ κεντρικού κράτους και περιφέρειας, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιμελητηρίων και επιχειρηματικού κόσμου. Καθοριστική επίσης ήταν η παρουσία του επιμελητηρίου Αχαΐας με τον πρόεδρό του Θεόδωρο Λουλούδη, αλλά και στελέχη της διοίκησης να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες και στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του συνεδρίου. Θα έλεγα ότι το 14ο RGC επιβεβαίωσε το χαρακτήρα του ως πλατφόρμα διαδικτύωσης αλλά και ανταλλαγής ιδεών, με δεκάδες συναντήσεις, με δεκάδες επαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και εκπροσώπων της αγοράς. Τώρα, το αποτύπωμα είναι θετικό. Η φετινή διοργάνωση είχε έντονο ενδιαφέρον τόσο από συμμετέχοντες όσο και από το κοινό, επιβεβαίωνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φέτος είχε δώσει την αιγίδα του για την πραγματοποίηση του RGC η Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε σεισμική δόνηση τα ξημερώματα στο Ιόνιο με έναν ασθενή, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, έναν ασθενή σεισμό 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με την επίσημη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φαινόμενο εκδηλώθηκε στις 2 και 5 τα ξημερώματα. Επίκεντρο της δόνησης ήταν στο θαλάσσιο χώρο 60 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Λιξουρίου, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της αυτόματης λύσης. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν περιορισμένο, καθώς υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα.

Ήμασταν χθες δεν ήμασταν εδώ που ξαναλέγαμε πάλι για την κατάσταση που σοβεί εδώ και τόσα χρόνια σε αυτόν τον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Τα λέγαμε, είχαμε και τον κύριο Κόκκινο πριν από 2 ημέρες. Χθες είχαμε την κυρία Ζαχαροπούλου, την πρόεδρο του τοπικού εκπολιτιστικού συλλόγου Εγλυκάδας. Τα λέγαμε, είχαμε αναλύσει ακριβώς τι συμβαίνει, τι κίνδυνοι ελοχεύουν για την δημόσια υγεία, για τη δημόσια ασφάλεια, για την κοινωνική ειρήνη και γαλήνη της περιοχής και των κατοίκων, για τις περιουσίες των κατοίκων, οι οποίες μπαίνουν στο στόχαστρο Ρωμά και πολύ συχνά έχουμε ληστείες και διαρρήξεις. Τα λέγαμε χθες και χθες είχαμε φωτιά. Φωτιά στον καταβλισμό, όπου κάηκε ολοσιερός ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα πυροσβεστική και η φωτιά τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο. Τα ίδια που λέμε, τα ίδια γίνονται. Ένα ακόμα περιστατικό που ήρθε να προσθεθεί στη μακρά λίστα ανησυχητικών γεγονότων, σκορπώντας προβληματισμό σε κατοίκους και αρμόδιες αρχές. Όλα γίνονται σαν να βλέπουμε την ίδια ταινία ξανά, ξανά και ξανά, σαν να ξέρουμε το τέλος της, σαν να ξέρουμε τις ανάσες των πρωταγωνιστών, μόνο που εδώ δυστυχώς μιλάμε για την πραγματική ζωή. Τα ίδια που γίνονταν, τα ίδια γίνονται και θα γίνονται όπως φαίνεται. Το σενάριο γνωστό. Και χτες αυτό έγινε. Είχαν ανάψει οι Ρωμά στον καταβλισμό φωτιά σε ελαστικά οχημάτων. Θυμάσαι πώς σας το έλεγα. Που καίνε τα ελαστικά για να πάρουν το χαλκό από μέσα. Αυτό που κάνουν συνέχεια. Με ό,τι επιβάρυνση προφανή έχει αυτό. Και όταν λέω επιβάρυνση προφανή, εννοώ όχι μόνο για τον καπνό που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, αλλά και για τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία διαχέονται μέσα στην ατμόσφαιρα και καταλήγουν πάρα πολλά από αυτά μέσα στις ασκεπείς δεξαμενές υδροδότησης του Δήμου Πατρίνου που βρίσκονται κοντά. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Να καταλήγει στην ίδρυυση που φτάνει στα σπίτια μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι καταστάσεις ζούμε? Χτες τα λέγαμε, θυμόσαστε. Και χθες το βράδυ γίνανε αυτά. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της καύσης των ελαστικών ήταν η φωτιά να αρχίσει να επεκτείνεται επικίνδυνα, με συνέπεια να καεί ολοσχερό σε ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, έθεσε σύντομα τη φωτιά σε έλεγχο. Βέβαια, ακόμα είναι άγνωστο σε ποιον ανήκει το γιοταχή που κάηκε. Βέβαια, στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης, διενεργώντας παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη. Με λίγα λόγια και για να μην λέμε πολλά και επαναλαμβανόμαστε και κουράζουμε και τον εαυτό μας, στο ίδιο έργο, κακόγουστο έργο, κακοπαιγμένο έργο, θεατές.

Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με την κατάσταση που εξαπλώνεται σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα που έχει σχέση με τη φυματίωση. Έχουν από αυτά έχουμε 25 περιστατικά φυματίωσης σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έτσι λοιπόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης και προληπτικών ελέγχων στην κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης μετά τον εντοπισμό μαζικών περιστατικών φυματίωσης σε περιοχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Η διαδικασία ξεκίνησε από δομή φιλοξενίας της περιοχής, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή διασπορά του μικροβίου και να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 169 τεστ μαντού, ενώ έχουν ήδη αναγνωστεί τα 77 από αυτά. Από τα αποτελέσματα που εξετάστηκαν, τα 25 βρέθηκαν θετικά, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της κινητοποίησης των υγειονομικών υπηρεσιών. Βέβαια, υπάρχει μία λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι τα θετικά τεστ δεν σημαίνουν απαραίτητα ενεργή νόσο, αλλά υποδηλώνουν επαφή των εξεταζόμενων με το μικρόβιο της φυματίωσης. Για το λόγο αυτό ακολουθούν και άλλες περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν τελικά πρόκειται για λανθάνουσα ή ενεργή μορφή της νόσου. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές και υπηρεσίες, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι διαδικασίες ιχνηλάτησης με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εδώ μεταξύ, φίλες και φίλοι, είναι ανησυχητικά τα κρούσματα για την βία ανηλίκων. Έχουμε νέα περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο. Έχουν συλληφθεί 13χρονα κορίτσια, τόσο σε Πάτρα όσο και Αμαλιάδα. Έχουμε δύο νέα. Δύο νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σε Πάτρα και Αμαλιάδα, που επαναφέρουν με έντονο τρόπο την ανησυχία και την αυξανόμενη επιφυτητικότητα στις μικρές ηλικίες. Μαθήτριες ενεπλάκησαν σε επεισόδια ξυλοδαρμού με αποτέλεσμα τραυματισμούς, καταγγελίες και συλλήψεις τόσο των ανηλίκων και φυσικά όσο και των γονέων τους. Εκπαιδευτικοί και ειδικοί κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τη βία να συνδέεται όλο και συχνότητα με την επιρροή των social media, τις εντάσεις, τις παρέες και τα προβλήματα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αιμορραγία, αλλά και μια ψυχοφθόρο επίδραση σε εμπλεκόμενους. Σε δεκάδες μετόχους και φυσικά και σε καταθέτες. Μιλάμε για τη δίκη η οποία έχει μεταφερθεί, θα μεταφερθεί μάλλον στο εφετείο. Η δίκη αυτή λοιπόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου. Η υπόθεση λοιπόν επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες και μιλάμε για μία μάχη στο εφετείο για τα 209 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για την κατάρρευση της Αχαϊκής Τράπεζας που συνδέεται με αυτό το ποσό, με τα 209 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η πραγματική έννοια αυτού του αριθμού αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης που καλείται να επιλύσει το εφετείο. Η Πελοπόννησο σήμερα έχει ένα πάρα πολύ διαφωτιστικό ρεπορτάζ ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι ακριβώς η αλήθεια πίσω από τα 209 εκατομμύρια ευρώ. Το άνοιγμα δηλαδή που οδήγησε στην κατάρρευση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Ποιο είναι το ποσό, το ακριβές που αντανακλά στους μετόχους, ποιο είναι το ποσό το οποίο πραγματικά μπορεί να ανιχνευθεί πλέον ή τελικά είναι υπαρκτό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησου, πάρα πολύ κατατοπιστικό, που αξίζει πραγματικά να το δείτε, να το διαβάσετε. Πελοπόννησος FM, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στον Πελοπόννησος FM.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Σε εκείνους που ίσως άνοιξαν μόλις τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η ζωντανή ενημέρωση από τους 103,9 και φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο. Είμαστε πάντα εδώ, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις και φυσικά σε σύνδεση άμεση με εσάς. Θυμίζω, θέλουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, δική σας φωνή στο 2610-312-530. Μας καλείτε και καταγράφουμε τα δικά σας αιτήματα, μηνύματα, επισημάνσεις. Η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παπαγεωργίου καταγράφουν και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω, 2610-312-530.

0: Υπάρχουν τόποι που η αλήθεια είναι ότι δεν χωρούν. Ένα καΐγι που γυρίζει αργά με βαριεστημένες κινήσεις στο λιμάνι και μια αυλή που γυρίζει, αναμνήσεις στο χτες σαν ρόδα και που μυρίζει για σεμί και άνθη. Μια εικόνα που μπορεί να φυλακιστεί μόνο μέσα από τις στιγμές ενός φωτογραφικού φακού. Και το Ιόνιο είναι ένας τέτοιος μαγικός, ευλογημένος τόπος που σήμερα μέσα από ένα ξεχωριστό φωτογραφικό λεύκομα μπορούμε να επιχειρήσουμε και εμείς ως αναγνώστες και θεατές ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι όχι μόνο σε νησιά και τοπία, αλλά σε μνήμες, αισθήσεις και στιγμές που μοιάζουν να μένουν ανέπαφες στο χρόνο. Έχουμε ένα νέο φωτογραφικό λεύκομα, φίλες και φίλοι, ενός πατρινού, πολύ ταλαντούχου φωτογράφου, επαγγελματία, του Κωνσταντίνου Λιόπετα, ο οποίος δίνει μαζί. Κοσμοπολίτικο αλλά και βαθιά ανθρώπινο. Με τα χρώματα του δειλινού, τις πέτρες των καντουνιών, τα κύματα που κουβαλούν ιστορίες αιώνων. Μια φωτογραφία που φυλακίζει τη στιγμή και που αναδεικνύει την αίσθηση και το μέτρο του χρόνου. Όλα αλλάζουν γύρω μας και όλα τα ίδια μένουν. Αλλά έρχεται μια φωτογραφική σκηνή, έρχεται ένα αποτύπωμα του χρόνου μέσα από ένα κλικ να μας χαρίσει την αιωνιότητα και το μεγαλείο της στιγμής. Η φύση μοιάζει πραγματικά να παίζει παιχνίδια με το φως, με τον άνεμο και μαζί με όλα αυτά εμείς ως θεατές αλλά και ως συμμετέχοντες σε μια διάδραση, σε μια όσμωση που δημιουργεί πρωτόγνωρες εμπειρίες και αντιδράσεις. Ένα φωτογραφικό λεύκομα λοιπόν που έρχεται να προστεθεί σε άλλα ιδιαίτερα αξιόλογα και που κλείνει μέσα του την αλμύρα, τα μελτέμια αλλά και τη γαλήνη του Ιωνίου Πελάγους. Ο Κωνσταντίνος Λιόπετας χώρεσε μέσα στις σελίδες περίπου 200 αυτού του πολυτελούς λευκόματος περίπου 10 καλοκαίρια του. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να τα χωρέσει κανένας, να χωρέσει τις στιγμές, τις ανάσες, τα μελτέμια και την άβρα 10 καλοκαιριών. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιόπετας για να μας απαντήσει και σε αυτό. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βηγόπουλε. Καλημέρα σας.
0: Συγχαρητήρια για την έκδοση. Φαίνεται πραγματικά ιδιαίτερα πολυτελής και από τις φωτογραφίες που ήδη το μάτι μας έχει κλέψει, με θαυμασμό στέκεται μπροστά τους, γιατί πραγματικά θέλω να σου πω ότι έχεις καταφέρει να μεταφέρεις μέσα σε μία σκηνή το μεγαλείο της φύσης, το μεγαλείο της ανθρώπινης παρέμβασης αλλά και της θεϊκής υπόστασης. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Θέλω να μου πεις λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτό το λεύκομα, ποια είναι η πλήρης επιγραφή του και πώς έφτασες στο σημείο να σκεφτείς την έκδοσή του.
1: Το λεύκομα είναι 200 σελίδες, περιλαμβάνει όλα τα νησιά του Ιωνίου εκτός από τα Κύθυρα. Ξεκινάει από την Λευκάδα, η οποία πλέον την αποκαλώ το χωριό μου, έχω περάσει άπειρα καλοκαίρια εκεί πέρα. Και συνεχίζει με όλα τα υπόλοιπα νησιά τριγύρω, όπως το Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Άτοκο, Κάλαμο, Καστό. Πάμε προς βόρεια μετά, Επαξούς, Σίβωτα, Πάργα, Κέρκυρα και φτάνουμε μέχρι και τους Οθονούς. Η ιδέα ξεκίνησε αφού κάθισα να οργανώσω όλο μου το υλικό. Βρέθηκα με 8.000 φωτογραφίες και ήταν η στιγμή να τις φτιάξω ως φωτογράφος που είμαι. Κάθισα, τις έφτιαξα και κατέληξα σε 700 μοναδικά κομμάτια, διαμαντάκια που τα αποκαλώ. Δεν ήξερα τι είχα δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή και είπα ότι θα τα φτιάξω σε βιβλίο και ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσω κάπως. Ξεκίνησα ως προσωπικό project και στην πορεία είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχω βγάλει και είπα δηλαδή να το δημιουργήσω και ως λεύκομα και να το στείλω για παραγωγή και να το φτιάξουμε και να το εκδώσουμε.
0: Και, μάλιστα, Κωνσταντίνε, ήδη οι κριτικές είναι, θα έλεγα, εγκομιαστικές. Είναι ένα λεύκομα που πραγματικά συμπυκνώνει όχι μόνο φωτογραφίες, συμπυκνώνει ανάσες ζωής και εμπειρίες. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο, από την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, στους μικρούς, όπως είπες, σιωπηλούς παραδείσους και τα διαμάντια του πελάγους, μέσα από το λεύκομά σου ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος φως, μουσική, ιστορία και εκείνη τη γλυκιά, θα έλεγα, μελαγχολία που μόνο τα Επτάνησα ξέρουν να χαρίζουν. Θέλω να μου πεις, γιατί για σένα τα Επτάνησα, το Ιόνιο, είναι ξεχωριστός τόπος σε σχέση με τους άλλους παραδείσους που κρύβει ή φανερώνει η χώρα μας?
1: Πρώτα απ' όλα, ο προορισμός είναι ξεχωριστός για μένα, γιατί εκεί πέρα έχω περάσει τα 10 καλοκαίρια μου, από τα 18 κιόλα, με ευθύνες μεγάλου, ευθύνες καπετάνιου σκήπερ. Έτσι, άρα γι' αυτό πάνω απ' όλα ο προορισμός είναι ξεχωριστός για μένα. Απ' την άλλη, αυτός ο προορισμός είναι τόσο όμορφος από θέμα φύσης, είναι μέσα στη φύση. Τα νερά είναι καταγάλανα, δεν τα βρίσκεις στο Αιγαίο αυτά τα νερά. Και δεν τα βρίσκεις και σε κάθε νησί, το Ιόνιο σε κάθε νησί, δηλαδή έχει απίστευτες παραλίες, καταγάλανες. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα προχωράμε στο κομμάτι της ιστιοπλοίας, η ψυχοθεραπεία μου. Το Ιόνιο είναι ιδανικό για την ιστιοπλοεία, είναι πανέμορφο για ιστιοπλοεία. Δεν είναι άγριο όπως είναι το Αιγαίο. Κάθε μέρα μπορείς να κάνεις ιστιοπλοεία, που είναι ένα αίσθημα. Η ιστιοπλοεία είναι ένα αίσθημα που σου δημιουργεί, που είναι αλήθεια μοναδικό. Ηρεμής, κινείσαι με τις δυνάμεις της φύσης και είναι πανέμορφο αυτό. Είναι, ο καθένας θα έπρεπε να το ζήσει. Mm-hmm. Και να το ζει δηλαδή και κάθε καλοκαίρι και όσο πιο συχνά μπορεί.
0: Κωνσταντίνε, το Ιόνιο έχει έντονο φως αλλά και έντονη ιστορία. Βρέθηκες κάποια στιγμή στη δύσκολη θέση όπου ένιωσες ότι δεν μπορούσες να χωρέσεις, να τυθασεύσεις αυτό το φως και να το εγκλωβίσεις μέσα στο φωτογραφικό σου φακό ή πολύ περισσότερο να τυπωθεί μέσα στις μικρές διαστάσεις μιας σελίδας?
1: Δεν νομίζω, όχι. Είναι πανέμορφος ο προορισμός. Το μόνο που θες είναι να τραβάς κι άλλο αυτό. Να είχα κι άλλο χρόνο να τραβάω κι άλλες φωτογραφίες στον προορισμό μου.
0: Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον εγώ αυτό διακρίνα από τις φωτογραφίες σου, ότι δεν ενδιαφέρεσαι μόνο να αποτυπώσεις την εικόνα, αλλά να εχμαλωτήσεις και την αίσθηση ενός τόπου. Και αυτό προϋποθέτει από το φωτογράφο όχι καλές μόνο φωτογραφικές μηχανές και αντίληψη, αλλά ψυχή. Θέλω να μου πεις λοιπόν πόσο ιδιαίτερη για σένα είναι η διαδικασία της αποτύπωσης ενός τοπίου, μιας εικόνας.
1: Η διαδικασία, θα έλεγα, είναι απλή, γιατί το να αποτυπώνεις μια εικόνα είναι θέμα της στιγμής. Είναι, θεωρώ, και θέμα λίγο τύχης, να είσαι τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο, έτσι, και απλά να πάρεις το κλικ. Όλα τα άλλα έρχονται. Όσο το αγαπάς και το κυνηγάς, πιστεύω η τύχη θα έρθει, να το πω έτσι, και θα αποτυπώσεις το σωστό, όχι το σωστό, το διαφορετικό κάδρο, θα έλεγα.
0: Αν έπρεπε να περιγράψεις το Ιόνιο με μία μόνο εικόνα, θα διάλεγες αυτή του Εξωφύλου?
1: Θα διάλεγα την Άτοκο. Έχω βγάλει μια φωτογραφία που είναι στην Άτοκο, ένα πολύ όμορφο τοπίο πάνω σε έναν όρμο καταγάλανο, που στο κέντρο της στέκεται ένα καραβάκι ψαρά πάνω ακριβώς από τα καταγάλανα νερά. Αυτό υποδηλώνει μια απίστευτη ηρεμία, που για μένα αυτό είναι το Ιόνιο, μια ηρεμία σε όλα τα λιμανάκια, ένα καταγάλανο τοπίο. Και το καταγάλανο δίνει έμφαση, δηλαδή, στην ηρεμία, στο καραβάκι του ψαρά, δηλαδή είναι πανέμορφο. Αυτή είναι η φωτογραφία του Ιονίου για μένα, η αγαπημένη μου.
0: Mm-hmm. Τώρα, καλοκαίρι μόνο σημαίνει Ιόνιο? Οι άλλες εποχές κρύβουν και αυτές ωραίες εμπειρίες?
1: Είμαι σίγουρος. Η φύση αλλάζει, το οποίο είναι πολύ πιο άγριο. Εντάξει, εγώ το Ιόνιο το έχω ζήσει μέσα στα καλοκαίρια και μέσα από τα σκάφη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι, το τοπίο είναι εξίσου όμορφο και τον χειμώνα.
0: Mm-hmm. Φίλες και φίλοι, μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λιώπετας, επαγγελματίας φωτογράφος της γνωστής οικογένειας, της Ντίνας και του Νίκου Λιώπετα. Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις, υπάρχει μια οικογενειακή παράδοση πίσω από όλα αυτά, έτσι?
1: Ε,
0: η μαμά,
1: ναι,
0: και ο μπαμπάς με το φωτογραφείο, το quick film, πόσα χρόνια τώρα, δεκαετίες. Πιστεύω ότι και ο μπαμπάς και η μαμά θα σου έσπηραν αυτό το μικρόβιο της αποτύπωσης μέσα από ένα φωτογραφικό φακό της ζωής γενικώς, έτσι?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Μεγαλώσαμε μέσα στο φωτογραφείο, πάντα από δίπλα τους. Μάθαμε την τέχνη, την αναπτύξαμε, πήραμε τα μηχανηματάκια μας, είμαστε κατετάκηδες, έτσι. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να φτιάξουμε το πορτφόλιό μας και, και το υλικό μας.
0: Τώρα, εννοείται. Να σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, μηχανήματα, πες, μπορεί κάποιος που έχει οικονομική δυνατότητα να πάρει. Είναι πολλές δυνατότητες που προσφέρει. Με μια καλή μηχανή μπορεί να βγάλεις και καλές φωτογραφίες, σίγουρα?
1: Αυτό δεν είναι σίγουρο, όχι, όχι. Το αντίθετο ισχύει. Με μια κακή μηχανή μπορείς να βγάλεις μια τέλεια φωτογραφία. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: είναι αυτό που λένε ότι τα μηχανήματα δεν κάνουν το μάστορα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι και να προτρέψω τον κόσμο όλοι να τραβάνε φωτογραφίες. Ο καθένας έχει την αισθητική του. Έτσι. Δεν υπάρχει κακή φωτογραφία. Έτσι. Όλοι θα έπρεπε να τραβάνε και να αποτυπώνουν τις στιγμές, γιατί είναι κάτι μαγικό. Είναι αυτό που μένει στον χρόνο.
0: Μεγάλωσες, όπως είπαμε, μέσα σε φωτογραφείο. Ποια είναι η αίσθησή σου για το φιλμ?
1: Το φιλμ είναι κάτι που θα έπρεπε να επανέλθει, είναι η αλήθεια. Μεγάλωσα με το να μας βάζουν οι γονείς μας, δηλαδή να φτιάχνουμε τα φιλμ, να τα εμφανίζουμε. Έχει μια πολύ διαφορετική αίσθηση. Έτσι, και το φιλμ έχει και το άλλο. Ζούμε σε μια εποχή που τρέχουν απίστευτα γρήγορα τα πάντα. Έχουμε κινητά που τραβάμε άπειρες φωτογραφίες και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες.
0: Mm.
1: Και δεν επανερχόμαστε να τις δούμε όλες αυτές τις φωτογραφίες, γιατί είναι άπειρες. Το φιλμ τι είχε? Είχε 36 καρέ, τράβηγες κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες και τις εκτύπωνες και τις ένιωθες, τις έψιωνες σε χαρτί.
0: Και τις σεβόσουν πιο πολύ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Γιατί
1: εννοείται.
0: Δεν ήταν μία από τις χιλιάδες και μάλιστα πολλές φορές ήταν και ανεπιτυχείς οι λήψεις. Δεν είχαμε εικόνα για να δούμε τι τραβήξαμε. Άρα μπορεί κάποιος να βγαίνει με το στόμα ανοιχτό, με μορφασμούς, με κάποιες κινήσεις οι οποίες να μην συμβαδίζουν με την τυποποιημένη φωτογραφία, κάποια κουνημένη λήψη. Όμως όλα αυτά είχαν τη δική τους μαγεία, έτσι? Και αυτά
1: έτσι,
0: ακόμα.
1: Έτσι. Και οι στιγμές μένουν και πιο μοναδικές. Όταν το εκτυπώνεις κιόλας, έτσι μένει, είναι διαφορετικό, μένει στον χρόνο. Πλέον δηλαδή θα σου καεί ο σκληρός ο δίσκος και έχασες και αυτές τις αναμνήσεις.
0: Ναι, έχασες αναμνήσεις.
1: Σημασία είναι και η εκτύπωση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή ένας σκληρός δίσκος μπορεί να χαθεί και μαζί ένα κυβότιο αναμνήσεις, μια ζωή αναμνήσεων. Επιστρέφει ο κόσμος στο φιλμ, Κωνσταντίνε?
1: Είναι λίγο δύσκολο, μπορώ να πω. Υπάρχουν κάποιοι, βλέπουμε όλο και περισσότερο ερασιτέχνες που το βλέπουν, που επιστρέφουν, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο σπόρο, η αλήθεια είναι. Είναι και λίγο ακριβό, να λέμε την αλήθεια. Θα έπρεπε. Έχει διαφορετική αισθητική. Έχει διαφορετική αισθητική και σε επαναφέρει κιόλας σε άλλη νοοτροπία.
0: Βλέπω όμως και μια τάση που υπάρχει. Βλέπω και μια τάση που υπάρχει με αυτές τις φωτογραφίες αμέσου εμφανίσεως.
1: Ναι.
0: Με τις μηχανές αυτές τις παλιές, οι οποίες επανέρχονται με έναν τρόπο, είναι αυτές, θυμίζω, που τραβάς και σε λίγα λεπτά εκτυπώνεται μπροστά σου η φωτογραφία.
1: Ισχύει και αυτό. Και αυτό όμορφο είναι, πάλι αποθανατίζει τη στιγμή, την έχεις και εκτυπωμένη, που για μένα η εκτύπωση είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, είναι σημαντική, γιατί αυτό πραγματικά αναδεικνύει τη φωτογραφία. Ενώ, όπως είπες, ανάμεσα σε χιλιάδες φωτογραφίες, όσες καλές και να είναι, θα επικαλυφθούν. Θα χαθούν ενδεχομένως απέναντι στις υπόλοιπες και μέσα στο μέγεθος των αριθμών. Θέλω να μου πεις λοιπόν, επιστρέφοντας και κλείνοντας, για το πολύ επιμελημένο λεύκομά σου. Πού κυκλοφορεί, πού μπορεί να το βρούμε και πόσο κοστίζει?
1: Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε πρώτα απ' όλα από ηλεκτρονικά στο Scrooge. Πατάτε 10 χρόνια Ιόνιο και μπορείτε να το παραγγείλετε από εκεί πέρα. Στην Πάτρα κυκλοφορεί. Μπορείτε να το βρείτε στο Discover και στα βιβλία Παπαχρήστου γωνιά του βιβλίου. Μπορείτε να το βρείτε στο κατάστημά μας στο Quick Fill. Αυτά στην Πάτρα. Μπορεί κάποιος από τη Λευκάδα να το βρει στο Supermarket Taol, στο Φίλεμα και στο Μπουκαμπίλια. αυτά είναι τα σημεία προς το παρόν και προσπαθούμε να βρούμε και άλλα σημεία για να το δώσουμε και σιγά, να πάει σιγά, και όλο το Ιόνιο.
0: Σιγά σιγά το Λεύκωμα θα ανοίξει πανιά και θα φτάσει σε όλα τα απάνεμα λιμάνια.
1: Όπως το είπα.
0: Όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας και όλης της Ελλάδας. Πόσο κοστίζει?
1: Κοστίζει 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Αν λάβει κανείς υπόψη, το όχι μόνο τη δουλειά που υπάρχει μέσα, όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και τον αριθμό των σελίδων, 200 σελίδες, την ποιότητα, ηλουστρασιών, σκληρό εξώφυλλο, πολύ καλό. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λιώπετας, 10 χρόνια Ιόνιο, επιγράφεται.
1: 10 χρόνια Ιόνιο, μάλιστα, ο τίτλος.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνο, με εύχομαι να έχεις ένα ανέφελο, αλλά όχι ανώφελο, καλλιτεχνικό ταξίδι, να διαρκέσει πολλά χρόνια και να αργήσεις να βρεις την Ιθάκη σου, γιατί αυτό μας χαρίζει τη γοητεία του ταξιδιού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλες, 103,9. Καλημέρα σε όλους. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λιώπετας, ένας ταλαντούχος πατρινός φωτογράφος της γνωστής οικογένειας της Ντίνας και του Νίκου Λιώπετα και του Quick Film, βέβαια, που έφτιαξε ένα πολύ ωραίο Λεύκωμα το οποίο διαφημίζει την περιοχή μας, το Ιόνιο. Φτάνουμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, και θυμίζω ότι την προσεχή Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην παρουσίαση της βιογραφίας της Μέμας Σταθοπούλου, της σπουδαίας πατρινής αείμνηστης ηθοποιού. Μια παρουσίαση που θα γίνει στο θέατρο Επίκεντρο, όπως σας είπα, στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο, με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών που θα έρθουν να τιμήσουν την Μέμα, όπως η Όλογα Πολίτου, ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο Κώστας Βενετσάνος, η Πολίνα Γκιονάκη και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα. Να πούμε ότι θα γίνουν τιμητικές βραβεύσεις στην οικογένεια της Εκλιπούσης από την Παναχαϊκή, της οποίας υπήρξε διακεκριμένο μέλος ως πρωταθλήτρια του Άλματος Ισύψος, από το Ταμείο των Ελλήνων Ηθοποιών και από το περιοδικό Πατρινόραμα, το οποίο είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης μαζί με τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Το βιβλίο, φίλες και φίλοι, κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και από αύριο και στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας και φυσικά τις επόμενες μέρες σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο θα διατίθεται φυσικά και στην παρουσίαση την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30, στην παρουσίαση αυτή που θα έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε κιόλας με τον Νίκο Λιώπετα, με την ορχήστρα του και φυσικά με τον Σταμάτη Λέκα, το μαέστρο μας, ο οποίος θα συνοδεύσει στο πιάνο τον Κώστα Βενετσάνο, ο οποίος θα θυμίσει ωραία τραγούδια όπως το Είναι Νωρίς για Δάκρυα Στέλλα. Κλείνουμε με το τραγούδι της Μέμας που έχουν γράψει δύο ταλαντούχοι πατρινοί, ο Γιώργος και ο Μάνος Μακρύτης. Από τον Διονύση Στεφανόπλο, τον Παναγιώτη Ρικόπλο, τη Μαρία Ανδριανού και τη Μαρία Παπαγεωργίου. Πολλές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, ζήτησε την απόφαση και μελετά την άσκηση αναίρεσης, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ήρθε μετά από 24 χρόνια κράτησης και 5 αιτήσεις που είχε υποβάλει, ενώ προηγήθηκε αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού, όπως και του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατουμένοι καταδικαστέντες σε πολυετής ισόβιες καθήρξης Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Με τοπική σύγκρουση με το καλημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση ερίζουν για την πλειοψηφία που απαιτείται για να περάσει από την Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, και ο Δημήτρης Ράντος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Κάτι έγινε.
3: Εξελίσσεται το θέμα της πλειοψηφίας που απαιτείται για να περάσει από την Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νέα Δημοκρατία μέσω του Μάκη Βορύδη έθεσε ως παρεπίπτον το θέμα της απαιτούμενης πλειοψηφίας, λέγοντας ότι και μόνο από τον τίτλο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ζητά τη διερεύνηση τυχών έκνοπων ενεργειών της ΕΕΠ προκύπτει ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Να σου πω, Βάνα, ότι πριν από λίγο ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής με το κατάλληλο δίδυμο Βορύδη-Φλωρίδη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Χθες απορρίφθηκαν από τη Βουλή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα όχι που βρέθηκαν στις κάλπες είναι 152, υπήρξαν δηλαδή λιγότερες ψήφοι από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και μία μόλις ψήφος πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να απορριφθούν οι προτάσεις. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 11 γαλάζιοι βουλευτές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλυνθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέρα της περιοχής. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι σκότωσε από αέρος δύο άντρες στο Νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ισραηλινή επικράτεια. Από την πλευρά του, το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΗ μετέδωσε ότι 4 μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Χαναουία κοντά στην Τύρο. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη εξαρθρώθηκαν μετά την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει και τα ασφαλιστικά χρέη στα φαντς, καταγγέλει ο τομέαρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, την ώρα που οι οφειλές επαγγελματιών και αγροτών προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως το έδαφος στρώθηκε με νόμο του 2025. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και η Real Madrid με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έκτακτα μέτρα της αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής οργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηνών φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ονδούρα σε διακριτές επιθέσεις που αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως ανακοίνωσαν η εισαγγελία και αστυνομία. Το ξέσπασμα βίας είχε ως εφαλτήριο την έγκριση από το Κοινοβούλιο της χώρας σειράς μέτρων και μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο της Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα σε συγκεκριμένα τμήματα. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία επίσης στις οδούς Κηφισίας Μεσογείων και Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσταση.

0: Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε καλημέρα.
1: Και
0: μετά
1: εμείς.
0: Από παρένθεση τριών ημερών, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και η εκπομπή Όλα Λέγονται επέστρεψε ξανά
0: στο στούντιο. Γιατί στούντιο. Παραμέναμε,
1: ναι,
0: έτσι, αλλά εξ αποστάσεως.
1: Στους 103,9, κυρίες και κύριοι. Και μαζί μας επέστρεψε και το φρέσκο γαλαπρό, το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Αυτά που λέγαμε, έτσι, μετά από τρεις μέρες εντατικής συνεδριοθεραπείας, να το πούμε,
0: ναι, και
1: με
0: πολλών,
1: το RGC και πάρα πολλών εκδηλώσεων. Τα λέγαμε βέβαια καθημερινά από εδώ. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είχε αναλάβει το βάρος της αναμετάδοσης των γεγονότων και όσων συνέβαιναν εκεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, που και που βγαίναμε κι εμείς, λέγαμε τα δικά μας. Πάρα πολλοί καλεσμένοι, έτσι, που πέρασαν από τη συχνότητά μας. Δεκάδες.
0: Ακούσατε πολλούς σήμερα. Ακούσατε ανθρώπους από όλους τους χώρους, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, από όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους, από όλους τους πολιτικούς χώρους και από κοινωνικούς χώρους. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε κάτι που δεν ακούστηκε από τη συχνότητα του Πελοπόννησος FM.
1: Βέβαια. Και ο χώρος του Πανεπιστημίου, βέβαια, πάντα φιλόξενος τα τελευταία χρόνια που μας υποδέχεται στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου. Και το 14ο Regional Growth Conference επιβεβαίωσε, κυρίες και κύριοι, το βασικό, θα λέγαμε, έτσι, ο βασικός άξονας των συζητήσεων, ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται σαν μια, έτσι, απλά θεωρητική αναζήτηση ή συζήτηση, και πλέον πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική και κοινωνική προτεραιότητα, έτσι, γιατί, ναι, βλέπουμε κεντρικό ζητούμενο πάντα ήταν και στις συζητήσεις των πολιτικών τοποθετήσεων και εδώ

0: στην περιοχή, αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει, το αθηνοκεντρικό κράτος το λεγόμενο, ή αν θέλετε τα τελευταία χρόνια είχαμε και μια άλλη ορολογία του ανατολικού, τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανατολικού και δυτικού άξονα. Εμείς θα το θέσουμε έτσι πιο ευρύτερα, μεταξύ ανατολικού και δυτικού άξονα, αυτή η ανισορροπία που επικρατεί σε όλα τα μεγέθη, και αυτό πλέον πρέπει να αποτελέσει το κεντρικό ζητούμενο, αλλά να δούμε αποτέλεσμα από τις διάφορες πολιτικές που μπορεί να εξακύλονται. Και εδώ η περιοχή έχει τα κακά της, αλλά έχει και τα καλά της να επιδείξει.
1: Έχει πάρα πολλά
0: να
1: καλά.
0: Και για να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στο αύριο. Θα
1: και τώρα είπες το σωστό, Σωτήρη, να διεκδικήσει, γιατί από πρίκα είμαστε πλούσιοι. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πιο προσοντούχες περιφέρειες της χώρας. Διαθέτει τα πάντα. Θες θάλασσες, θες βουνά, θες λίμνες, θες ποτάμια, θες αγροτικές εκτάσεις, θες επιστημονικό προσωπικό,
0: αυτό λέμε, ναι.
1: Κοιτίδες έρευνας στην περιοχή μας, τα πάντα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε αυτά να αποφασίσουμε, μάλλον να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό φάνηκε και μέσα από το σύνολο των θεμάτων που απασχόλησαν το τρίμερο συνέδριο ανάπτυξης.
0: Σε κυβερνητικό επίπεδο να πούμε ότι, όπως ανακοινώθηκε στο συνέδριο, το έχουμε και σήμερα στην Πελοπόννησο, από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, θα έχουμε εξελίξεις τον Ιούνιο. Αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο, επιτέλους θα λέγαμε, γιατί εξαγγέλλεται εδώ και ένα χρόνο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε έτσι ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Πλέον τον Ιούνιο θα έχουμε νεότερα, θα μας ξαναεπισκεφθεί η κυβέρνηση οργανωμένα, θα παρουσιαστούν τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, διαμορφώνεται σε πανελλαδικό επίπεδο αναπεριφερειακή ενότητα, ανανομό όπως ξέραμε παλαιότερα,
1: έτσι.
0: Το κάθε ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, έτσι, το οποίο θα διαμορφώσει ένα συνολικό σχέδιο που θα υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μέσω αυτού θα διεκδικηθούν τα χρήματα της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Οπότε θα είναι ένα κομβικό σημείο, αυτό θα λέγαμε, γιατί εκεί θα διαμορφωθεί ποιο είναι το πλαίσιο το αναπτυξιακό, θα λέγαμε, για τα επόμενα χρόνια για την Αχαΐα, έτσι.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον και η σημερινή συνέντευξη που φιλοξενούμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, και η οποία βέβαια ακούστηκε και στο πλαίσιο των εργασιών του αναπτυξιακού συνεδρίου μας, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος λέει πράγματα έτσι, για την περιοχή μας. Βέβαια αυτά πιο συγκεκριμένα, όπως προανέφερες και εσύ, θα τα ακούσουμε εντός του Ιουνίου, όπου θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ωστόσο δίνει το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις, αλλά περάσουμε σε ένα χρονικό διάστημα που είναι λίγο πιο μετά, όπως είπαμε, αρχές καλοκαιριού, μέσα στον Ιούνιο. Άγχος βλέπω πολύ, Μαρίνα.
1: Για ποιο θέμα?
0: Αγχώνεται πολύ το πολιτικό σύστημα, αυτό βλέπω. Και αγχώνεται ακόμα περισσότερο μετά και τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Χαριστιανού.
1: Τρόμαξε, τους τρόμαξε δηλαδή η Χαριστιανού.
0: Θα έλεγα ότι κάποιους τους έχει βάλει στην πρίζα. Ας το βάλουμε έτσι, όχι τους τρόμαξε, αλλά τους έχει βάλει στην πρίζα, θα λέγαμε. Έτσι.
1: Καλά, δεν είδα και καμιά δυναμική ιδιαίτερη, έτσι.
0: Το λέω από την άλλη άποψη. Το θέμα είναι που ψαρεύεις. Από ποια λίμνη ψαρεύεις, έτσι.
1: Και από ποια δεξαμενή ψάχνεις να πάρεις κόσμο, να απορροφήσεις κόσμο.
0: Εκεί που περιμέναμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ ότι ο Τσίπρας θα το πει είναι λίγο πιο αργότερα, πέρα από το καλοκαίρι τη δική του ιδρυτική διακήρυξη, μάλλον από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, έχει ένα άγχος από την Καριστιανού και σπέβδει την επόμενη εβδομάδα κι αυτός, 26 του μηνός. 26 δεν είναι, νομίζω, να ανακοινώσει και αυτό το δικό του κόμμα μετά αυτή την επιτάχυνση των πολιτικών γεγονότων που επισπεύδονται με βάση την εξαγγελία της Καριστιανού. Και από εκεί βλέπω κι άλλο άγχος, βλέπω κι άλλους να αγχώνονται. Εγώ βλέπω δηλαδή η Καριστιανού αγχώνει τον Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο Τσίπρας ποιον αγχώνει, το Πασόκ.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, με βάση τις προσωπικότητες που είδαμε έτσι να περιστοιχίζουν και το εγχείρημα αυτό της Μαρίας Καριστιανού, θα λέγαμε ότι στοχεύει, θα έλεγα, να να προσελκύσει περισσότερο το εκλογικό κοινό που παραμένει σήμερα στους καναπέδες του, που δεν συμμετέχει δηλαδή στις εκλογές. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί πάει, προσπαθεί να ψαρέψει και δεν είναι, είναι, θα έλεγα, έξυπνη θα το χαρακτηρίζει από αυτή την άποψη κίνηση, γιατί σου λέει ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια τόσο μεγάλη πολυδιάσπαση πολιτική και κομματική στο πολιτικό μας σύστημα, που είναι δύσκολο πλέον το εγχείρημα να πάρεις ψήφους από εδώ και από διάφορες έτσι πολιτικές ομάδες. Βέβαια το κοινό της φαίνεται, είναι προσανατολισμένο σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις από τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν. Βλέπεις προς τα που
1: πηγαίνουν
0: και στοχεύουν. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένες έτσι κατευθύνσεις. Έτσι. Είδαμε αντεμβολιαστές, είδαμε υπερσυντηρητικούς, είδαμε ανθρώπους που βρίσκονται έτσι πολύ κοντά, θα λέγαμε, στον χώρο της Εκκλησίας. Από εκεί ψαρεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών το επόμενο, το εκλογικό της κοινό, θα λέγαμε, η Μαρία Καραϊσιανού. Και με βάλεις και την ρητορική που εκφράζει. Έτσι.
1: Που εκφράζεται. Κοίταξε να δεις.
0: Δεν ακούσαμε και τίποτα συγκεκριμένο, πέρα από έτσι μεγαλοστομίες.
1: Τη γνωστή
0: και
1: μουρμούρα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Σωτήρη, ότι περιέγραψες τους διάφορους χώρους από τους οποίους φαίνεται να συγκεντρώνει η κυρία Καραϊσιανού ανθρώπους. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να παίξουν ρόλο. Που να δηλώσουν το παρόν τους τώρα, τι πορεία είχαν, τι πατήματα έχουν κλπ. Αυτά είναι υπό εξέταση.
0: Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Σαφώς προφανώς παίζει ρόλο.
0: Καθένας τι έχει εκφράσει ή τι εκφράζει, προφανώς.
1: Βέβαια, αυτό το αποτύπωμα. Το αποτύπωμα είπα πριν. Πάντως, η ακροάτριά μας λέει κόμματα και κυρίως από κόμματα.
0: Ναι. Θα φανεί, θα δείξει.
1: Θα το δείξει η πορεία.
0: Ναι. Εκτός αν εννοεί γενικότερα το πολιτικό σκηνικό.
1: Πάντως, άκουγα σήμερα πρωί-πρωί, με σταμάτησε ένας κύριος όπως ερχόμουν στην εφημερίδα, ο οποίος ανήκει και στο χώρο του Τσίπρα, και έλεγε, μου εξέφραζε έτσι την απογοήτευσή του υπό την έννοια ότι περίμενε το πρώτο βήμα να έχει γίνει από τον Τσίπρα. Λέει, τι κάθεται, μου λέει, είπε χαρακτηριστικά.
0: Τι περιμένει.
1: Τι κλώθει.
0: Τι κλώθει.
1: Τι κλώθει.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι κλώθει ο κύριος Τσίπρας. Θα
0: περιμένει
1: στην πορεία.
0: Να δει τι, τα αυγά, τι θα βγάλουν τα αυγά, τέλος πάντων. Θα βγουν κλωσόπουλα ή αν θα είναι κλούβια, όπως λέμε στα χωριά.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Ναι.
1: Πάντως προς το παρόν κλώθει.
0: Ναι.
1: Οπότε και πρέπει ό,τι είναι, πρέπει να το γεννήσει επιτέλους,
0: να το επισπεύσει
1: διότι ο κόσμος έτσι αρχίζει και αγανακτεί λίγο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτοί που δήλωσαν ότι είναι δίπλα του, είναι με το ένα πόδι εδώ και το ένα εκεί, έτσι, μέχρι να δουν τι προθέσεις έχει, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να είμαι εδώ, είμαι εκεί.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι επιταχύνουν διαδικασίες. Μπαίνει στην κουβέντα και ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά πάλι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος με το Σαμαρά.
1: Εγώ, συγγνώμη, η προσωπική μου γνώμη, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει μια πολιτική πορεία, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνει τέτοιο βήμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω εγώ.
0: Λες για να υπό την έννοια
1: για να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό του. Τον εαυτό του, δηλαδή. Αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Είναι γεγονός ότι από ανθρώπους που του ευρύτερου περιβάλλοντος του, είναι γεγονός ότι ασκούνται πίεσεις. Έτσι. Όχι για τον
1: κάτσε,
0: ίδιο, αλλά κυρίως οι ίδιοι για να παίξουν κάποιο ρόλο.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, Σωτήρη μου. Ποιοι δηλώνουν άνθρωποι του περιβάλλοντος του? Δεν βγήκε ο Σαμαράς και είπε ότι η Μαρίνα και ο Σωτήρης είναι του περιβάλλοντος μου. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε του περιβάλλοντος επειδή θέλουμε να βρούμε πολιτική σκέπη και να ασκήσουμε κάποιο. Είναι κάποιοι πολιτικοί, με συγχωρείς που θα το πω αυτό, που έχουν πλέον κάνει τον κύκλο τους και έχουν βρεθεί στο περιθώριο.
0: Ας πάνε να αναπαυθούν επιτέλους.
1: Είναι στο παρασκήνιο.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει. Ζητούν διαδρομές να ανακατέψουν πάλι και να εμφανιστούν πάλι στο προσκήνιο, αλλά πρέπει να το αντιληφθούν ότι έχουν τελειώσει πλέον.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτοί είναι που δηλώνουν και λένε και γυρίζουν γύρω-γύρω. Ο Σαμαράς ο ίδιος δεν τον έχουμε ακούσει να βγει να πει ότι ο τάδε και ο τάδε είναι δίπλα μου και με εκφράζουν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια και ο ίδιος ευθέως να βγει και να ξεκαθαρίσει και να πει δεν με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, πολιτικοί ποτέ δεν το κάνουν αυτό.
1: Δεν το έχει
0: πάντα
1: κάνει.
0: Πάντα αφήνει
1: έτσι
0: να ανοιχθεί μια πόρτα,
1: και
0: ένα παραθυράκι για οτιδήποτε μπορεί να
1: έχει αφήσει πόρτα ανοιχτή και γίνεται όλη αυτή η σχετική μουρμούρα. Ό,τι είναι πάντως να δούμε, θα το δούμε το σύντομο χρονικό, το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Άμεσα δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέμε ότι η κίνηση της Καρισιάνου είναι που πυροδοτεί εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Θα δούμε τι περιβάλλον θα διαμορφωθεί. Προς το παρόν, γίνεται ο πανικός στη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατεβάζει διαδικασία, όπως είπαμε, πάλι για εξεταστική για τις υποκλοπές. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί, γιατί είναι ήδη τεταμένη η κατάσταση από ό,τι βλέπω στη Βουλή. Θα έχουμε σήμερα, θα λέγαμε, αρκετό ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Έτσι, υπάρχει αυτή η συζήτηση.
1: Και σε τοπικό επίπεδο, να πούμε, δεν βλέπουμε και τίποτα έτσι.
0: Καλά, ναι, εδώ εντάξει.
1: Να ανακατεύεται περίεργα, έτσι. Δηλαδή, δεν καίγεται ο κόσμος.
0: Ναι, πέρα από τους γνωστούς που θέλουν να ανακατευθούν με τα πολιτικά και αναζητούν, έτσι, όπως είπαμε, πολιτική στέγη και από αυτό το γεγονός κινούνται είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Είδηση χθες είδαμε, έτσι, από την υπόθεση του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Ξαφνικά, εκεί από το. Κυκλοφόρησε η υπόθεση, όπως είπαμε, γινόταν επεξεργασία της υπόθεσης στο παρασκήνιο. Προφανώς δεν είχαμε διαβάσει κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά, τσουκ, σκάει είδηση χθες το βράδυ ότι ο Γιωτόπουλος αποφυλακίζεται. Της 17 Νοέμβρη, όπως είπε, το ηγετικός παράγοντας, θα λέγαμε.
1: Αυτό, όπως είπες και εσύ, δεν είχε δημιουργηθεί κλίμα, έτσι, ότι,
0: ναι, ότι γίνονταν η συζήτηση. Ξαφνικά, ναι,
1: ναι, ναι, ότι γίνεται συζήτηση.
0: Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν εξελίξεις, γιατί ο εισαγγελέας κατέθεσε αίτηση ανέρεσης. Θα αντικρούσει δηλαδή αυτή τη σχετική απόφαση αποφυλάκησης και σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το βούλευμα, η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που αποφάσισε, όπως είπαμε, την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Θυμίζουμε, είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Εδώ μια παρένθεση, η Μαρίνα μου, κάτι το οποίο συζητείται ιδιαίτερα, με αφορμή βέβαια αυτή την εξέλιξη τη δικαστική, ξαναεπανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα του πόσο στην Ελλάδα, πώς να το πούμε, να το θέσουμε έτσι πολύ ελαφριά, πόσο φιλελεύθεροι είμαστε στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
1: Ναι,
0: τα ισόβια δεν είναι ισόβια, αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. 17 φορές ισόβια, έτσι.
0: Είμαστε πολύ χαριστικοί απέναντι στο έγκλημα. Να το θέσω και με πιο ομό τρόπο.
1: Φιλική. Δηλαδή, ανοίγουμε αγκαλιά.
0: Η ποινική δικονομία της Ελλάδας, και όχι μόνο της Ελλάδας, θα λέγαμε και ευρύτερα από το χώρο της Ευρώπης, είναι ιδιαίτερα. Πώς να το πούμε, επίοικης απέναντι στους εγκληματίες.
1: Απέναντι
0: στους εγκληματίες. Σε σημείο
1: εγώ
0: που
1: θα έλεγα
0: υπόθαλψη εγκληματιών. Το είναι πολύ χοντρό αυτό που λες.
1: Με συγχωρείς. Συγγνώμη, εδώ είναι τέλεια που μου λες ότι.
0: Να έρθουμε όμως και στη θέση του θύματος, των θυμάτων, έτσι, πώς αντιμετωπίζουν και πώς βλέπουν αυτή την υπόθεση. Έναν άνθρωπο που ιδεολογικά έδωσε τον ιδεολογικό μανδύα πάνω από μια εγκληματική οργάνωση. Γιατί εγκληματική
1: οργάνωση. Και όπλησε χέρια και αφαίρεσε ζωές.
0: Αφαίρεσε ζωές. Πώς νιώθουν.
1: Και μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα.
0: Έτσι, δηλαδή, ας θέλουμε λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων. Πώς, σε ποια θέση βρίσκονται.
1: Και πέραν αυτού, Σωτήρη, το 17 φορές ισόβια μεταφράζεται με αποφυλάκηση σε 17 χρόνια, ναι. Σε 27 χρόνια.
0: Ναι.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Αυτό λέμε. Αυτό, ναι. Αυτό
1: πώς μεταφράζεται
0: δηλαδή. Το ισόβια δεν είναι ισόβια τελικά. Έτσι.
1: Δεν είναι ισόβια. Προφανώς δεν είναι ισόβια. Έτσι. Γι' αυτό λέμε που μου λες ότι
0: μερικές φορές παίζουμε
1: είναι
0: βαρύ
1: που είπα υπόθαλψη εγκληματιών.
0: Εσύ, καταδικάστηκε, λέει, σε ισόβια κάθερξη. Ποια ισόβια κάθερξη?
1: Πού το είδες εσύ?
0: Έχει,
1: πού το είδαμε?
0: Ισόβια.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, δυστυχώς. Εντάξει, εδώ είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το ποινικό σύστημα, γύρω από το θέμα, έτσι, των ποινών, που σίγουρα έχει απασχολήσει και ίσως θα πρέπει να απασχολήσει κάποια στιγμή πάλι τους δικαστικούς παράγοντες και όλους τους ανθρώπους και τους παράγοντες που συγκροτούν όλο αυτό το πλαίσιο για το χώρο της δικαιοσύνης και όχι μόνο.
1: Και όλα αυτά, Σωτήρη, συμβαίνουν σε μια εποχή που η κοινωνία βράζει.
0: Ναι.
1: Βράζει με πολλά θέματα. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και βεβαίως με τη δυσκολία της καθημερινότητας να πρωταγωνιστεί σε αυτό το θυμό που επικρατεί στην κοινωνία. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να δούμε τι εννοούμε δικαιοσύνη. Πρέπει πάλι να συστηθούμε με σταθερές και δεδομένα που αφορούν το δημόσιο βίο της χώρας μας. Έτσι, διότι ισόβια και έξοδο από τη φυλακή δεν ταιριάζουν. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφω.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα φύλλα. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, έχει φουντίσει για τα καλά η συζήτηση για να σε προλάβω, Μαρίνα, στη Βουλή.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα της εξεταστικής που κατέθεσε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Και βάζει καλά μέσα και ζήτημα ΑΕΠ. Και βγήκε και ο Βορύδης και λέει ότι για να προκύψει εξεταστική θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφοι. Και από ό,τι καταλαβαίνεις, γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητούσε ψηφοφορία με 120 ψήφους. Άρα φτάνουν τις αντιπολίτευσεις, έτσι, για να πάμε σε εξεταστική για την ΑΕΠ.
1: Να σου πω, τα λες και χασμουρήθηκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο λες.
0: Α, τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, η πολιτική.
1: Με συγχωρείς. Έχουμε κουραστεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Απλά εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ.
1: Όχι, καλά κάνεις εσύ.
0: Εντάξει. Προφανώς. Τώρα, αν ενδιαφέρουν τον κόσμο, δεν τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας προσωπική του ζήτημα.
1: Είναι ότι έχουν κουράσει.
0: Απλά θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή γίνεται μια σε έντονο πολιτικό έτσι, πλαίσιο συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα.
0: Δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις γιατί παρακολουθούνταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, πάμε σε θέματα πιο έτσι, σοβαρά. Ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, την κυρία Άννα Μαστοράκου, να δούμε τι γίνεται με το μέτωπο της φυματίωσης. Που εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι
0: μαθαίνουμε
1: τόσο.
0: Μαθαίνουμε πολύ ανησυχητικά
1: απλά
0: στοιχεία, κυρία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται? Υπάρχουν τα κλιμάκια του ΕΟΠΗ στην περιοχή της Ηλίας. Τι εικόνα έχουμε μέχρι στιγμής?
2: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΕΟΒΗ και με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε ήδη δώσει ουσιαστικά, έχουμε κάνει την εξέταση μαντού σε 170 άτομα στην. Και φυσικά αυτό είναι σε εξέλιξη, τα νούμερα αυξάνονται κάθε μέρα. Mm-hmm. Είναι συγκλειστή δομή με φιλοξενία μεταναστών στη Μυρσίνη. Αυτή είναι η μία δράση που έχει αναλάβει ο ΔΥ και μία άλλη δράση στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κάτω Χαλιάς, γίνεται όσον αφορά τους εργάτες γης στην Δυτική Αχαΐα. Έχουν βρεθεί ήδη από 77 μαντού, έχουν βρεθεί 25 θετικά. Είναι ένα ποσοστό που το αναμέναμε και ίσως είναι και πιο κάτω.
1: Συγγνώμη, αυτό αφορά τη Μυρσίνη ή τι είναι τον έλεγχο που κάνει το κέντρο?
2: Τη Μυρσίνη.
0: Εδώ μιλάμε για το 30% των δειγμάτων, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Επειδή αναφερόμαστε στους πληθυσμούς γης, τους εργάτες γης από το Νεπάλ, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι εκεί ενδυμεί η φυματίωση και αναμέναμε πολύ περισσότερο να υπάρχει θετικότητα στα μαντού, διότι εκεί ουσιαστικά τι σημαίνει θετική μαντού? Σημαίνει ότι έχουμε έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να διαχωρίσουμε αν υπάρχει ενεργός φυματίωση, δηλαδή συμπτώματα ή ακτινολογικό έβριμα, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια, ώστε να διαχωρίσουμε αυτούς που έχουν ενεργή νόσο, γιατί μόνο αυτοί μεταδίδουν. Οι άλλοι που απλά έχουν μια θετική μαντού δεν μεταδίδουν. Άρα ο σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε άμεσα το πληθυσμό εκείνων των ενεργών νόσων, των ενεργών νοσούντων, ώστε να χορηγήσουμε άμεσα θεραπευτική αγωγή. Να πούμε για τους πολίτες.
0: Κυρία Μαστοράκου, συγγνώμη, να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λέτε έχουν έρθει σε επαφή, δεν τι είναι φορείς?
2: Είναι φορείς, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι φορείς, δηλαδή έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν χημειοπροφύλαξη ήδη για να αποστηρώσουν το σώμα τους από το μικρόβιο, αλλά δεν μεταδίδουν. Αυτοί που μεταδίδουν είναι αυτοί που έχουν ενεργή νόσο, που έχουν ουσιαστικά πυρετό, που έχουν βήχα. Αλλά να επισημάνουμε το εξής, ότι η φυματίωση είναι ένα μικρόβιο που δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα. Πρέπει να είναι κανείς σε στενή επαφή για μακροχρονικό διάστημα σε συνθήκες νοσισμού. Άρα μόνο όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ μακροχρονικό διάστημα και στενή επαφή θα πρέπει να ειδοποιήσουν ώστε να μπουν στο κύκλο της διερεύνησης που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να κάνουν και αυτοί οι μαζί να διερευνηθούν, να διερευνήσουμε αν έχουν ή όχι νόσο.
1: Τώρα, το επόμενο βήμα, κυρία Μαστοράκου, αυτά τα οποία, ποια είναι η θεραπευτική ή η προληπτική διαδικασία που ακολουθείτε?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εφόσον βρούμε το πληθυσμό των ανθρώπων που έχουν θετική μαντού, γίνεται περαιτέρω ακτινογραφικός έλεγχος και έλεγχος από πνευμονιολόγο. Και εκεί λοιπόν διαχωρίζονται δύο ομάδες. Η μία είναι αυτή που είναι φορείς, που απλά έχουν θετική μαντού, οπότε λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη, mm-hmm. που είναι μία τρίμηνη θεραπεία. Και διαχωρίζονται και αυτοί που έχουν ενεργό νόσο, αυτοί πρέπει ουσιαστικά να νοσηλευτούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου 15 μέρες, για να λάβουν την θεραπευτική τους αγωγή και να επιβεβαιώσουν ότι δεν μεταβίβουν πλέον, γιατί η νοσηλεία έχει σκοπό και να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα, αλλά και να βεβαιώσουμε με εργαστηριακό τρόπο ότι δεν μεταβίβουν πλέον τη σηματίωση. Από εκεί και πέρα ακολουθείται μία εννιάμινη τουλάχιστον θεραπευτική αγωγή. Έχουμε ένα πρόβλημα με αυτούς τους πληθυσμούς, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι να υπάρχει μια επιτήρηση στη φαρμακευτική αγωγή, ότι δεν θα τη διακόψουν. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο τις επόμενες μέρες, δηλαδή να υπάρχει μια επιτηρούμενη διαδικασία θεραπευτικής αγωγής. Επίσης, την Τετάρτη έγινε μια μεγάλη σύσκεψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους δημάρχους της Πνομοηλίας και με τους εργοδότες. Mm-hmm. Και πραγματικά ήταν πολύ θετικό το κλίμα. Οι δήμαρχοι θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε και τους άλλους πληθυσμούς εκτός της κλικής τομής δημιουργίας, γιατί υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί μετακινούμενοι. Καταλαβαίνετε πώς είναι η δυσκολία του έργου. Και υπήρχε μια πολύ θετική ανταπόκριση, αλλά και από τους εργοδότες είχαμε πολύ καλή εικόνα ότι είναι πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν ώστε και ήδη να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Ένα ερώτημα, κύριε Μαστοράκο. Είχαμε 10 νοσηλευόμενους. Mm-hmm. Με αυτούς τι έχει γίνει, τι έχει απογίνει?
2: Κοιτάξτε, οι 10 νοσηλευόμενοι ουσιαστικά κρατήθηκαν στο νοσοκομείο απλά για να επιτηρηθεί θεραπεία τουλάχιστον στους 8. Οι δύο, ας πούμε, έπρεπε να μείνουν. Έκλεισε το.
1: Ήταν πιο σοβαρά. Ήταν πιο, ναι. Σοβαρότερα συμπτώματα. Ναι.
2: Ναι, έκλεισε το χρονικό διάστημα των 15 ημερών, επομένως έχουν εξέλθει. Και δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κρούσμα. Αλλά βέβαια θα εντοπίσουμε στο πεδίο κρούσματα. Γι' αυτό κάνουμε και αυτό που λέμε ενεργητική επιδημιολογική επιτήρηση. Δηλαδή μπαίνουμε στο πεδίο και ανοίγουμε το κύκλο των επαφών, των στενών επαφών, ξεκινώντας από τα αρχικά κρούσματα. Οπότε σίγουρα θα βρεθούν και άλλοι, και αυτός είναι ο σκοπός, να βρούμε τις ενεργείς περιπτώσεις κλιματίου, ώστε να νοσηλευτούν, να διαπιστώσουν ότι πράγματι δεν μεταδίδουν και μετά να ακολουθήσουν απλά τη φαρμακευτική τους αγωγή. Mm-hmm.
1: Ναι. Και αυτό πάντως είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί μιλάμε για πολύμηνη θεραπεία και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Mm-hmm. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένη επιτήρηση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που σας είπα, το δύσκολο είναι ότι είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί, η θεραπευτική εισαγωγή πρέπει να επιτηρείται. Επίσης έχουμε κάνει μία διαδικασία ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή θα δώσουμε και κατευθυντήριες οδηγίες και στους εργοδότες αλλά και στους ίδιους με τη βοήθεια των νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στη διαβίωσή τους και μια ελεγχόμενη υγειονομική κατάσταση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαστοράκου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που εσείς θέλετε να θίξουμε.
2: Όχι, απλά έχει προκύψει αυτό το θέμα με τις φυλακές που το έχετε αναδείξει και ο Ιζογιάννη. Είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή έχουμε ζητήσει από το διευθυντή του καταστήματος να υπάρχει είσοδος της Επιτροπής του Διαρκικού Συλλόγου να ελέγξουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων.
1: Ξεκινήσατε ήδη δηλαδή τον έλεγχο εκεί? Έχει ενεργοποιηθεί η Επιτροπή του Συλλόγου?
2: Η Επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί. Έχουμε ζητήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος αλλά και η ίδια Επιτροπή να έχουμε το πράσινο φως από τη διεύθυνση να μπούμε ώστε να ελέγξουμε τις συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι. Εσείς θα επικεντρωθείτε εκεί στις συνθήκες διαβίωσης ή θα δείτε και άλλα πράγματα, ας πούμε αν υπάρχει υγειονομική τους κάλυψη, ιατρική τους περίθαλψη?
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα πράγματα θα τα εξετάσετε?
2: Θα γίνει, βεβαίως θα γίνει εντελεχής έλεγχος. Ήδη αναζητούμε ψυχίατρο, ο καρδιολόγος βρέθηκε. Θα δούμε αν ο παθολόγος και γενικός γιατρός που καλύπτει το περιφερειακό γιατρείο, γιατί υπάρχει ένα πλέον περιφερειακό γιατρείο στη βιομηχανική ζώνη, αν αυτή η παρουσία αυτών των ανθρώπων καλύπτει τις ανάγκες των κρατούμενων. Ναι. Και θα έχουμε και προτάσεις απάνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εντάξει, τώρα εκεί, δηλαδή, κυρία Μαστοράκου, είναι ένα μεγάλο ζήτημα τώρα εκεί, γιατί από ό,τι διαβάζουμε, τουλάχιστον από τον χώρο των επιχειρήσεων, εδώ δεν καλύπτει ούτε τις ίδιες επιχειρήσεις Φανταστείτε mm-hmm. τώρα 700 άτομα κρατούμενοι mm-hmm. σε μια φυλακή. Εντάξει, αυτό είναι, θα έλεγα, η λύση του περιφερειακού ιατρίου εργασίας που υπάρχει στη ΒΠΕ δεν νομίζω να καλύπτει τέτοιες ανάγκες.
2: Ακριβώς.
1: Αν δεν οργανωθεί στο μέγιστο βαθμό, έτσι είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Τώρα μιλάμε για έναν γιατρό τώρα. Και η Μαρίνα που πηγαίνει.
1: Αυτό λέω. Ή θα στελεχωθεί πλήρως και θα μιλάμε για ένα άρτιο οργανωμένο ιατρίο ή για ένα ιατρείο συνταγογραφήσεων.
0: Το ζήτημα είναι αν υπάρχει μόνιμος γιατρός μέσα στη φυλακή, κυρία Μαστορακού, για μένα. Έτσι. Και όχι ένας γιατρός που μπορεί να έρθει 2-3 φορές τη εβδομάδα. Δεν πηγαίνει και για συνταγογραφή φάρμακα. Εννοείται mm-hmm. στα 700 άτομα και στατιστικά να το δούμε, υπάρχουν προβλήματα υγείας.
2: Σαφώς. Επίσης, θα γίνει μια αναψηλάφιση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γενικά σχετικά με τα πρωτόκολλα. Διότι από ό,τι φαίνεται οι θάνατοι τουλάχιστον κάποιοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια, οπότε να δούμε και ακριβώς ποια είναι τα πρωτόκολλα που τηρούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγεγραμμένες χρόνια νοσήματα σε αυτούς τους ανθρώπους και πώς γίνεται η διακίνηση, η διακίνηση προς τα νοσοκομεία, τι πρωτόκολλα ακολουθείται. Δηλαδή θα δούμε όλη τη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος.
0: Βέβαια, γιατί πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν απασχολήσει το νομικό σύστημα της χώρας και έχουν καταδικαστεί, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, έχουν ατομικό δικαίωμα στην προστασία mm-hmm. της υγείας τους και της ζωής τους πάνω απ' όλα, έτσι. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαστοράκου. Δύο θέματα πολύ σοβαρά που αφορούν την υγεία δεκάδων ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων και που θα πρέπει λίγο το σύστημα να δώσει την δέουσα βαρύτητα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Και τα πάμε αυτά στο τέλος της συζήτησης με την κυρία Μαστοράκου, Μαρίνα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες εκεί. Ειδικά σήμερα και φιλοξενούμε ένα και ρεπορτάζ σχετικό σήμερα στην Πελοπόννησο.
1: Και όλες τις τελευταίες ημέρες, έτσι.
0: Δικηγόρος οικογένειας θανόντος κρατούμενου, έχει προσφυγίδες στον εισαγγελέα. Οι καταγγελίες είναι συνταρακτικές, θα λέγαμε, γιατί ο άνθρωπος ζητούσε για καιρό να τον περιθάλψουν
1: και δεν είχε ανταπόκριση.
0: Υπάρχει καταγγελία ότι του είχαν διακόψει και τη θεραπεία. Δεν είχε, γιατί έκανε θεραπεία, ήταν χρόνια πάσχων. Και κατά τον δικηγόρο, ότι τις καταγγελίες που κάνει στον εισαγγελέα εγγράφος επίσημα, είναι ότι αυτό δεν του δόθηκε.
1: Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
0: Ιδέουσα, έτσι, προσοχή.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και
0: από αυτή την άποψη. Πέρα από ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν εμπλοκές με τη δικαιοσύνη, να έχουν καταδικαστεί για οτιδήποτε μπορεί να έχουν κάνει για εγκλήματα. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο από το ότι το κράτος, η δομή που σε έχει υπό την ευθύνη της, υποχρεούται να σου καλύψει τις ανάγκες υγείας και κυρίως να προστατεύσει τη ζωή σου. Έτσι
1: ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και ξέρεις, αυτά τα θέματα, Σωτήρη, τα αφήνουμε και λέμε αν προκύψει κάτι, ασχολούμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόληψη. Και όχι μόνο πρόληψη, αυτό που οφείλει το σοφρονιστικό σύστημα να προσφέρει στους κρατούμενους.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει δηλαδή να χάνονται άνθρωποι, να θρυνούμε ανθρώπους και τότε να ενεργοποιείται όλο αυτό το σύστημα. Γιατί τώρα βλέπουμε οι πάντες τρέχουν. Ναι. Εισαγγελείς, υγειονομικοί, ο νομικός κόσμος, οι πάντες.
0: Και πότε έτρεξαν? Έπειτα από τα ρεπορτάζ που έχουν βγει.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν δεν βγουν εδώ.
0: Να θυμίσουμε, 6 θάνατοι κρατουμένων σε διάστημα περίπου 40 ημερών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει ξανακουστεί, τουλάχιστον σε επίπεδο πανελλαδικό.
1: Το θέμα, να πούμε ότι έβγαλε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ο συνάδελφος ο Γιώργος Αναστασόπουλος
0: και ο Νίκος Ογιαπρακάς.
1: Και ο Νίκος Ογιαπρακάς, βεβαίως. Εάν λοιπόν δεν υπήρχαν οι εφημερίδες να δημοσιοποιούν τα θέματα αυτά και να ενεργοποιούν τους αρμοδίους, δεν θα κάναμε τίποτα.
0: Βέβαια. Μπορεί να περνούσε έτσι.
1: Να περνούσε έτσι στο παρασκήνιο. Λοιπόν, αλλάζουμε, μένουμε στο χώρο της υγείας, αλλά για καλό λόγο. Θα πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Πατρώνου, που θα συναντήσουμε την κυρία Παναγιώτα Ζαχαρία, η οποία είναι μέλος μιας σημαντικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εργάζεται εθελοντικά για τον άνθρωπο. Φλέβα ζωής. Φλέβα ζωής, τι σημαίνει, η Σωτήρη μου?
0: Εθελοντικό κίνημα και αιμοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Και πηγαίνει η σκέψη μας.
1: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την κυρία Ζαχαρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζαχαρία.
4: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, η αφορμή για την επικοινωνία μας είναι η αυριανή σας γιορτή, εγώ θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα ημερίδα, η γιορτή του ανθρωπισμού, της προσφοράς, της αλληλεγγύης που θα φιλοξενηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Για πείτε μας λοιπόν για την διοργάνωση.
4: Εννοείται. Αύριο λοιπόν 10 η ώρα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου γίνεται η ημερίδα μας με τίτλο «Εθελοντισμός και ζωή, άνθρωποι, εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στην υγεία». Θα διαδραματίζονται πάρα πολλές ομιλίες και ενδιαφέρουσες που αφορούν κυρίως τον κόσμο που εργάζεται ή τον αφορά μέσα στο τομέα της υγείας, αλλά και λοιπούς φοιτητές που απλά έχουν μία ευαισθητοποίηση για τον εθελοντισμό. Θα μιλήσουμε για την νοημοσία και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα συνομιλήσουν δότες και λήπτες μεταξύ τους για αίμα, αιμοπετάλια, μυελώς γνωστών συμπαγή όργανα. Γενικά θα διαδραματιστούν πάρα πολλές ομιλίες. Μέχρι το μεσημεράκι θα είναι και θα έχουμε και καθ' όλη τη διάρκεια συνεχή διερμηνία στην νοηματική γλώσσα, γιατί είναι και σημαντική για μας η προσβασιμότητα σε όλους.
1: Κυρία Ζαχαρία, αυτή η προσπάθεια της Φλέβα Ζωής που ξεκίνησε πριν από μια πενταετία περίπου, κάνω λάθος?
4: Περίπου, ναι, το 22 ξεκίνησε.
1: Τι ανταπόκριση έχει στον φοιτητικό κόσμο?
4: Εσίως από χρονιά σε χρονιά έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, κυρίως από τους φοιτητές, γιατί εμείς κυρίως τους φοιτητές αναφερόμαστε, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος ρωτάει, ενδιαφέρεται, και επειδή προσπαθούμε να κάνουμε την αιμοδοσία λίγο πιο προσβάσιμη στο φοιτητικό κόσμο, δηλαδή να είναι πιο κοντά, να είναι πιο ευέλικτες ώρες όσον αφορά το ακαδημαϊκό ωράριο, βλέπουμε ότι και εκείνοι έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή ρωτούν για λεπτομέρειες, πότε μπορώ να έρθω, πότε είναι η επόμενη αιμοδοσία. Δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ο στόχος σας ποιος είναι, κυρία Ζαχαρία, ως ομάδας?
4: Εμάς ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στο μέγιστο που μπορούμε το νοσοκομείο και γενικά από θέματα αίματος, και δηλαδή να εντάξουμε πρωτίστως στο φοιτητικό κόσμο και μεταγενέστερα σε όλους τους πολίτες το μικρόβιο, αν θέλετε, του εθελοντισμού και της εθελοντικής αιμοδοσίας. Δηλαδή να προσφέρει σαν ιδιωτελώς κάτι το οποίο μπορεί να παραχθεί τεχνητά και μπορεί να προσφερθεί μόνο από τον άνθρωπο, και δυστυχώς ο ελληνικός λαός ακόμα δεν το έχει αυτό το μικρόβιο της αιμοδοσίας.
1: Να ενταχθεί δηλαδή στην καθημερινότητά μας, να γίνει κομμάτι της κουλτούρας μας και των συνηθιών μας.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάντως που κάθε φορά που απευθύνεται έκκληση για αίμα από τα νοσοκομεία μας κλπ, η Φλέβα Ζωής είναι η πρώτη που σπέβδει, και μάλιστα με πολύ μεγάλη προσέλευση φοιτητών, για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν.
4: Βγήκαν τώρα αυτές τις μέρες και τα αποτελέσματα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, για το πώς τα πήγαμε φέτος, επειδή εμείς συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο στο Ρίο και μαζέψαμε συνολικά περίπου στα 400 αίματα, στις 400 μονάδες αίματος, και είναι πολύ,
1: πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
4: Ναι, είναι πολύ
1: αισιόδοξο,
4: γιατί κυρίως κάνουμε στην εστία αιμοδοσίες, αλλά βγαίνουμε και εκτός του Πανεπιστημίου, προσπαθούμε, και αυτό γίνεται επειδή έχουμε και όλο και ένα και περισσότερους εθελοντές στην ομάδα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνατε. Καλή δύναμη.
0: Και συνεχίστε. Όπως...
1: Ραντεβού λοιπόν αύριο στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου. Όσοι θέλετε να γνωρίσετε. Όσοι θέλετε να γνωρίσετε από κοντά αυτά τα υπέροχα παιδιά που δίνουν μάχη παράλληλα με τις σπουδές τους, δεν ξεχνούν ότι είναι άνθρωποι και ότι υπάρχουν ανάγκες στην κοινωνία που, για τις οποίες εργάζονται για να τις καλύψουν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: If I could find κατάλαβες γιατί σου είπα.
0: Αυτά είναι τα καλά παραδείγματα.
1: Αυτά είναι τα καλά παραδείγματα, τα φωτεινά πρόσωπα της κοινωνίας.
0: Που πρέπει πάντα να στηρίζουμε.
1: Και πρέπει να αναδεικνύουμε κλπ. Γιατί ξέρεις, μου έκανε εντύπωση προχθές που έγινε το προηγούμενο Σάββατο μια άλλη εκδήλωση από τους φοιτητές που εργάζονται για την διάδοση της δωρεάς μυελού των οστών. Έτσι, ένα θέμα που αφορά τη ζωή πολλών ανθρώπων και στο οποίο μπορεί, είμαστε και εμείς υποψήφοι κάποια στιγμή να βρεθούμε στην ανάγκη αυτής της, του λήπτη, να βρεθούμε στη θέση του λήπτη μάλλον, έτσι, μυελού των οστών, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, κυρίες και κύριοι, και ότι όλοι είμαστε υποψήφοι για όλα. Και που έλεγαν εκεί οι φοιτητές ότι η προσπάθειά τους δεν αναγνωρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα μία φοιτήτρια ανέφερε ότι έχουμε, ας πούμε, συνολικά 8 αναφορές. Πρόσεξε. Ένα τέτοιο έργο ζωής έχει 8 αναφορές. Mm-hmm. Αντιθέτως, να μην αναφερθώ τώρα σε περιστατικά άλλα, μιλάμε για εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, ως κοινωνία θρέφουμε, και ως μέσα ενημέρωσης έχουμε μεγάλη ευθύνη, και ως δημοσιογράφοι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Καλλιεργούμε, αναδεικνύουμε, υπεραναδεικνύουμε το αρνητικό, γιατί αυτό θα μας φέρει τα περισσότερα κλικ, όπως συνηθίζουμε να λέμε στη γλώσσα μεταξύ μας. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή συνέχεια και δύναμη και κουράγιο, γιατί ο εθελοντισμός δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, και πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος για να το κάνεις.
1: Προφανώς πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος και εμείς από την πλευρά μας να τα στηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τι θες να κλείσουμε?
1: Εγώ έχουμε ένα θέμα σήμερα σοβαρότατο στην εφημερίδα Πελοπόννησο, στη σελίδα 15, που αφορά τις αναρωτικές άδειες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε μια παρέμβαση που έκαναν οι άνθρωποι, οι γιατροί της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, όπου λένε...
0: Τι εννοείς γενικώς όλους τους
1: περίμενε, ειδική αναφορά γίνεται για τους δασκάλους, για το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορμή για την παρέμβαση αυτή των μελών της υγειονομικής επιτροπής ήταν η προχθεσινή δημόσια παρέμβαση του κυρίου Τάσου Σταυρογιαννόπουλου, ερετού της ΠΙΣΠΕ και πρώην πρόεδρου του Συλλόγου Δασκάλων, που έλεγε ότι η Επιτροπή κόβει τις αναρωτικές άδειες συναδέλφων του.
0: Ναι.
1: Απαντά λοιπόν η Επιτροπή και λέει ότι καταρχήν λειτουργούμε με βάση τον νόμο και τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, και αφετέρου το στοιχείο που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι το 60% των υποθέσεων αναρωτικών αδειών που εξετάζει η Υγειονομική Επιτροπή Νομού Αχαΐας προέρχεται από το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Ναι. Τι θέλει να πει με αυτό? Τι θέλει να μας πει? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο έτσι χαρακτηριστικό?
1: Αυτό που σου είπα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πού αποδίδεται, αυτό θέλω να πω όμως.
1: Τι που αποδίδεται? Αυτό, σου λένε οι άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να περνάμε, να υπογράφουμε έτσι τις αναρωτικές άδειες που έρχονται.
0: Άρα δίνονται πολλές άδειες.
1: Αυτό λένε οι άνθρωποι.
0: Στο βρόντο που λέμε.
1: Οφείλουμε λοιπόν να τις ελέγχουμε. Και όταν κρίνουμε ότι δεν είναι επαρκής, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια με τρίμηνες κλπ.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος που ο συγκεκριμένος χώρος έχει αυτό το χαρακτηριστικό? Πολλές αναρωτικές άδειες, αυτό θέλω να πω.
1: Εσύ τι συμπεραίνεις? Λοιπόν, και λένε βέβαια ότι αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν είναι οι γιατροί που υπογράφουν τις άδειες.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Η επιτροπή στην οποία πάει η άδεια για τελική έγκριση, βλέπει, παίρνει το ιστορικό και λέει: για κάθιστε, κυρία Ριζογιάννη, βλέπουμε εδώ ότι παίρνετε διαρκώς τρίμηνες άδειες με αιτιολόγηση ότι υπάρχει πρόβλημα μέσης.
0: Ναι.
1: Τι σύστημα είναι αυτό, ας πούμε?
0: Αυτό λέω, μήπως πρέπει να το ψάξουμε λοιπόν, λίγο πιο σε βάθος.
1: Το ψάξαμε και βλέπουμε εδώ τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα, και φυσικά θα δώσουμε και συνέχεια στο ζήτημα αυτό, διότι...
0: Είναι όπως το ΣΑΤ, τα λεωφορεία τους οδηγούς.
1: Κάπως έτσι.
0: Ο Κυρανάκης, που 700 οδηγοί λέει είναι εκτός, δεν οδηγούν γιατί έχουν όλοι τους αναρωτικές άδειες.
1: Όλοι τους αναρωτικές άδειες.
0: Και δουλεύουν, λέει, αλλού. Πηγαίνουν, δουλεύουν σε ιδιωτικά λεωφορεία. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε, να υποθέσουμε ότι μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Θα το βρουν οι αρμόδιοι.
1: Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια το άλλο θέμα σημαντικό, επίσης, που έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, αφορά τις θέσεις ιατρικής που δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίες είναι μόλις 11. Για την ιστορία, λοιπόν, το 2010 υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο τμήμα 156 μέλη ΔΕΠ, σήμερα υπηρετούν 115. Αυτά για την ιστορία, κυρίες και κύριοι, για να βλέπουμε ότι και να αναδεικνύουμε και τα σοβαρά ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Βεβαίως, 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλα λέγονται».
1: Σωτήρης Παπανδρέου,
0: Μαρίνα Ριζογιάννη
1: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Και μαζί μας ήταν και σήμερα το Φρέσκο Γαλαπρό, το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Ένα εξίσου όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ελπίδα, την αισιοδοξία και φυσικά την ευγνωμοσύνη για όσα απολαμβάνουμε καθημερινά. Να είστε καλά.

0: Είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με 151 ψήφους θα διεξαχθεί τελικά η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Στέλλα Παπαμιχαήλα από τη Βουλή για να μας ενημερώσει. Στέλλα, καλή σου μέρα.
2: Αναδιαϊκέρσεως λοιπόν πριν από λίγο η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με το επιχείρημα ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι και όχι 120. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ μέσω του Προέδρου του ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη συζήτηση και τη διαδικασία, λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας και για να διατηρήσει την εξουσία. Μάλιστα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, έχουμε ένα πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο. Ήρθε ο Βορύδης που χρωστάει χάρη στο Μητσοτάκη γιατί μαζί εργαλειοποίησαν το καλοκαίρι την επιστολική ψήφο για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με τον ορθό λόγο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είναι και πάλι στο βήμα της Ολομέλειας, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ότι δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, υπονοώντας ότι θα φύγουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βάνα. Αναρωτήθηκε επίσης τι άλλαξε από τον Αύγουστο του 2022, οπότε και τότε έγινε εξεταστική για το ίδιο θέμα στην παρούσα συγκυρία, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και μπάζωμα του σκανδάλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης μέσω του κ. Καναχάρα Θανασόπουλου και για σκοτεινή υπόθεση των υποκλοπών που πρέπει να διερευνηθεί. Απαντώντας τέλος, να σου πω, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ήταν και αυτός που υποστήριξε την άποψη ότι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, είπε ότι το 2022 δεν υπήρξε απόφαση της πλειοψηφίας, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν επί της ουσίας υπέρ της σύστασης εξεταστικής, γιατί τότε το θέμα ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο, ενώ από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή και πλέον έχουν επιληφθεί τα όργανα της δικαιοσύνης για το θέμα των υποκλοπών.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χθες απορρίφθηκαν από τη Βουλή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριού Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση αναίρεσης της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της αστυνομίας με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπλ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, έως και την Κυριακή. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα ένα κοριτσάκι 3 ετών από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλιμάκας συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επίσης 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη, Παχιστανού Μεσολαβητή, και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλυνθεί. Οι φρούροι της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εύνοϊκή ρύθμιση χρεών στο δημόσιο σε έως 72 δόσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα σε Εθνικό Κήπο, Ακαδημία Πλάτωνος Προμπονά και το Άλσος Χωροφυλακής, διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από το προσεχές Σάββατο και κάθε Σάββατο έως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training άθληση στα πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Σε άλλα διεθνή, ο Ταγί Περντογάν διέταξε το κλείσιμο του Φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Μπιλγκίτης Κωνσταντινούπολης που μετρά 20.000 Τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές ερευνητές. Το σχετικό διάταγμα επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές. Και να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατος για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγε ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη.

0: Μερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε μετά από τρεις ολόκληρες μέρες. Στερητικό σύνδρομο πάθαμε, φίλες και φίλοι, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν απόλυτα αναγκαίο να γίνει αυτό το οποίο έγινε όσον αφορά το τελευταίο τριήμερο με τον Πελοπόννησος FM, διότι προείχε, φίλες και φίλοι, όπως και να το κάνουμε, το συνέδριο της εφημερίδας Πελοπόννησος, το 14ο Regional Craft Conference, το οποίο έγινε με απόλυτη επιτυχία στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Οπότε πήγαν πίσω οι εκπομπές οι δημοσιογραφικές, είχαμε απευθεία σύνδεση με το Συνεδριακό Κέντρο και οι πιστοί, εσείς οι πιστοί ακροατές μας, είχατε την πληροφόρηση που έπρεπε από τις συνεδρίες, φίλες και φίλοι, και τους τόσους προσκεκλημένους, όλοι γνώστες, όλοι δήμονες στα αντικείμενά τους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και όλες τις σύγχρονες προκλήσεις, τις προκλήσεις της εποχής μας που έχουν σχέση με την τεχνική νοημοσύνη, για παράδειγμα, ή έχουν σχέση με την ενέργεια, ό,τι συνολικότερα έχει σχέση με την ανάπτυξη, συζητήθηκε σε αυτό το συνέδριο που είναι πια καθιερωμένο συνέδριο και που κάλλιστα, και χωρίς να σημαίνει ότι ευλογάμε τα γένια μας, είναι ένα συνέδριο που κατατάσσεται μέσα στα 2-3 κορυφαία πλέον της χώρας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε σήμερα στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους σήμερα που είναι Παρασκευή 22 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές

επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόλυτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα μιλήσουμε φυσικά, φίλες και φίλοι, για τα παρεπόμενα πια του συνεδρίου, εκεί όπου, όπως είπαμε, πέρασαν από κόσκυλο οι πολιτικές εξελίξεις, η τεχνική νοημοσύνη, όλα τα θέματα τα οποία άπτουν της τοπικής αυτοδιοίκησης, η επιχειρηματικότητα, η περιφερειακή ανάπτυξη, τίποτα δεν έμεινε χωρίς να συζητηθεί, και είναι απόλυτα βέβαια ότι όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, τις συνεδρίες, τις πολλές, τις 100 τόσες συνεδρίες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολυσυνέδριο. Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν τις εργασίες, σίγουρα κάτι χρήσιμο αποκόμισαν. Εδώ βέβαια είμαστε για να κουβεντιάσουμε και όλα τα θέματα τα άλλα τα οποία βρίσκονται πια στον αφρό της επικαιρότητας, και ας πηγαίνουμε σε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αφού χθες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Μια πολύ αναμενόμενη ανακοίνωση, όπως πολύ αναμενόμενη είναι και η αντίστοιχη ανακοίνωση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη στο Θησίο, στην Αθήνα, το απόγευμα. Θα το δούμε. Και το θέμα τώρα από την άλλη πλευρά έσκασε σχεδόν σαν κεραυνός ενεθρία η αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, φίλες και φίλοι, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του περιβόητου Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, μετά από 24 χρόνια φυλάκησης στον Κορυδάλο. Βέβαια έχουμε μπλόκο, θα έχουμε ανέρεση στην αποφυλάκηση κατά τα φαινόμενα, θα το δούμε και αυτό το θέμα, και θα δούμε και γιατί και πώς έσκασε αυτό το θέμα τώρα. Την άλλη πλευρά, για να πάμε στην πολιτική, στις πολιτικές εξελίξεις στις κοινοβουλευτικές, πριν από λίγο αποχώρησε από την Βουλή το ΠΑΣΟΚ, διότι θεωρεί ότι η κυβέρνηση παίζει θέατρο με το θέμα των υποκλοπών, αφού μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Μπλόκο από τη μία πλευρά, μπλόφα από την άλλη οι Τούρκοι, και εμείς σπεύσαμε να αποσύρουμε τους πάτριους, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, και έχουμε και τον Πορτοσάλτε να μας λέει ότι αν δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση, ας αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος βέβαια καλύφθηκε πλήρως, όπως ήταν ευνόητο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μανάκη. Αλλά θα μου πείτε ότι εδώ η ζημιά έχει γίνει πάλι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, ο Πόρτος Άλτρεντ, φυσικά είναι να αναφέρεται το δικαίωμα του καθενός, φίλες και φίλοι, να διατυπώνει την όποια άποψη, αλλά τώρα θέλει και θράσος για να λες δημοσίως αυτή την άποψη σαν Πορτοσάλτε. Αν δεν του αρέσει, να σηκωθεί και να φύγει. Δηλαδή δεν το λέει ο Μητσοτάκης, δεν το λέει ο Μαρινάκης, δεν το λένε άλλοι συνάδελφοί του υπουργοί, και το λέει ο Πορτοσάλτε, ο οποίος πετάγεται σαν, πώς λέγαμε παλιά, σαν Μπορδίας με κάθε φορά, και σαν να πρόκειται για ένα εκτελεστικό όργανο, φίλες και φίλοι, και απευθύνεται σε Κοντζάμ Μπουργό για να του πει να αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Διότι τι είπε, φίλες και φίλοι, ο Δένδιας? Ο Δένδιας είπε, δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά. Ναι, μπορεί να είναι ήρεμα τα νερά αυτή τη στιγμή, ήσαν τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά οι Τούρκοι υποκρίνονται, τα διατηρούν ήρεμα μέχρι να τα διαταράξουν αυτά τα νερά. Αυτό είπε ο Δένδιας, φίλες και φίλοι. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι ειλικρινείς οι Τούρκοι, είπε. Δεν πιστεύει ο Δένδιας ότι οι Τούρκοι θέλουν να είμαστε σε ηρεμία, και έτσι όπως είναι σε ισχύ τα πράγματα μέσα από τις συνθήκες, μέσα από τις συνθήκες της Λοζάνης και τους άλλες συνθήκες, φίλες και φίλοι, που διέπουν τις σχέσεις μας με την Τουρκία, το καθεστώς στο Αιγαίο και ούτω καθεξής. Αυτό είπε ο Δένδιας, ότι δεν πιστεύω ότι είναι ειλικρινείς οι Τούρκοι, είναι αναθεωρητές, έχουν επεκτατικές βλέψεις, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία για να εισβάλλουν σε βραχονισίδες, σε νησιά,
στη στεριά, οπουδήποτε. Και επειδή είπε αυτονόητα πράγματα ο Δέντιας, ο πρωτοσάλτε του λέει ή βούλωσέ το ή αν δεν σ' αρέσει σηκωθεί για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σηκωθήκανε τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Τι να πει κανείς, βάλει ένα τραγούδι σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα εδώ στον Πελοπόννησο ΣΕΦΕ με την απόρριτη γραμμή. Λοιπόν, από χθες κινούμαστε στον αστερισμό του νέου κόμματος, του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Σήμερα θα πάει στον Αριοπάγο, δεν έχει πάει ακόμα, σε λίγο, με ένα φάκελο και με εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές για να καταθέσει τα όλα τα παραστατικά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να ο Άριος Πάγος να ανακηρύξει το νέο κόμμα, να αποκτήσει υπόσταση, δηλαδή, φίλες και φίλοι. Ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κίνημα πολιτών και δεν συμμαζεύεται. Είναι σιδηρόδρομος όμως ο τίτλος του κόμματος, δεν βολεύει για να προκύψει και κάποιο αρκτικό λέξο, φίλες και φίλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το προσπεράσουμε αυτό. Μπορεί να παγιωθεί η μία και μόνο λέξη από το σύνολο του τίτλου του κόμματος, η λέξη ελπίδα. Τώρα προσέξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και ακριβοδίκαιοι. Δεν θα σπέψουμε να πούμε αν αυτό το κόμμα κάνει γκέλ ή δεν κάνει γκέλ και αν θα πάρει 3% ή αν θα πάρει 13% ή 23% στις προσεχείς εκλογές. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό σήμερα, διότι θέλουμε να ακούσουμε την Μαρία Καριστιανού να ξεδιπλώνει όλο το προγραμματικό της πλαίσιο, να ξεδιπλώνει όλο το περίγραμμα, το ιδεολογικό, το οποίο διακρίνει αυτό το καινούργιο κόμμα, να δούμε ποιοι θα είναι οι συνεργάτες της, κατά μία έννοια ποιοι σκιωδώς σήμερα μπορούν να μας πείσουν ότι αύριο το πρωί ερχόμενη υπόθεση εργασίας κάνουμε στην εξουσία μπορούν να κρατήσουν τα γκέμια και να ασκήσουν σοβαρή πολιτική. Αυτά τα περιμένουμε όλα να τα δούμε. Βέβαια κάποιες φορές λέμε, φίλες και φίλοι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν θα πούμε ότι χθες είχε ρεύμα η Καριστιανού. Okay, γέμισε το Ολύμπιο, ήταν και 300-400 άτομα έξω, συνολικά 1.200-1.300 άτομα ήταν εκείνα τα οποία στην Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν διαζώσεις την εκδήλωση που αφορούσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Βέβαια από εκεί και πέρα είδαμε ονόματα τα οποία βρέθηκαν εκεί, την πλαισίωναν. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ονόματα τα οποία μαγνητίζουν. Okay, μπορεί να είναι ευυπόληπτοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, αλλά αυτό που λέμε μαγνήτης, όχι, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ισχύει στην περίπτωση της Κύστερα. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα το αποφύγει στις συγκρίσεις. Αυτή την αίσθηση έχω τον επόμενο καιρό η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, όπως δεν το έχει αποφύγει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ είχε μια καθολική αποδοχή σαν μάνα των Τεμπών, όταν ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγγενείς θυμάτων δεν βρέθηκαν στην χθεσινή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να βρεθούν κάποιοι, αλλά ήταν σε συνεννόηση να μην πάνε ή οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, η σύγκριση έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, παρακίνησε η Μαρία Καριστιανού, που τότε ήταν πρόεδρος, 2 εκατομμύρια Έλληνες να βγουν στους δρόμους. Χτες δεν υπήρχε αυτή η αντιστοίχηση, αυτή είναι η αίσθηση που εμείς αποκομίσαμε, δεν υπήρχε αυτή η αντιστοίχηση με τον κόσμο ο οποίος πήγε να παρακολουθήσει την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Αλλά και πάλι το ξαναλέμε, θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι και γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί. Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις για να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Πάμε όμως τώρα, η ώρα είναι, φίλες και φίλοι, 11:30 πρώτα λεπτά, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Τώρα, φίλες και φίλοι, πραγματικά σε πρώτο χρόνο δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε γιατί ελήφθη η απόφαση αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Γιωτόπουλου. Δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε, φίλες και φίλοι. Είχε κάνει προηγουμένως 4-5 αιτήσεις αποφυλάκησης. Είχαν απορριφθεί όλες. Και τώρα που έκανε την 5η αίτηση αποφυλάκησης, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψή της. Όμως το Συμβούλιο των Εφετών με πλειοψηφία αποφάσισε να τον αποφυλακίσει και χθες βγήκε από τις φυλακές Κορυδάλλου στα 82 του χρόνια. Φίλες και φίλοι, στα 82 του χρόνια, με περιοριστικούς όρους, να παρουσιάζεται στο τμήμα, να μένει μόνιμα στο Βύρονα, να μην φεύγει από εκεί. Και πάει λέγοντας. Και είπαμε, σε πρώτο χρόνο ξένησε το γεγονός αυτό. Γιατί? Διότι, φίλες και φίλοι, με βάση τον νόμο του ελληνικού κράτους, ούτως ή άλλως ο Γιωτόπουλος θα αποφυλακιζόταν του χρόνου. Σε ένα χρόνο. Από τώρα. Όχι στα 82 που είναι τώρα, στα 83 του χρόνια. Και αυτό γιατί? Διότι ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος λέει ότι όσα χρόνια και να φας φυλακή, 3 ισόβια, 5 φορές ισόβια, 10 φορές ισόβια, συν χρόνια φυλάκισης, συν χρόνια κάθειρξης, εφόσον εκτίσεις 25 χρόνια πραγματικής φυλάκισης, αποφυλακίζεσαι. Άρα λοιπόν, σε ένα χρόνο συμπληρωνόταν η 25 ετία και θα αποφυλακιζόταν. Γιατί λοιπόν αποφυλακίστηκε τώρα και έχει γίνει θέμα από σήμερα το πρωί και τα λοιπά? Και διαβάζουμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Άριος Πάγος πρόκειται να αναιρέσει αυτή την απόφαση της αποφυλάκησης για να ξαναγυρίσει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Σαν παιχνίδι μας φαίνεται όλο αυτό, σαν από προσανατολιστικό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, διότι την ίδια στιγμή που εμφανίζεται η Καριστιανού που πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα, ο Τσίπρας που τώρα στη Βουλή γίνεται το έλα να δεις, καθώς ορίονται οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι το πραξικόπημα ξεκίνησε, το πραξικόπημα της μη σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αυτό καταγγέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Φάμελος, ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ που αποχώρησε. Αυτό καταγγέλουν, φίλες και φίλοι. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τσουπ, και ο Γιωτόπουλος, για να έχουμε και το μυαλό μας στο Γιωτόπουλο, και αποφυλακίστηκε. Αλλά να! Ναι, μεν αποφυλακίστηκε. Δείτε όμως πόσο γρήγορα είναι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, που έρχεται ο εισαγγελέας να μπλοκάρει την αποφυλάκηση ασκώντας ανέρεση. Να συμπαθήσουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, γιατί κακά τα ψέματα, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ενοχλήθηκε από την αποφυλάκηση. Άρα λοιπόν, από την ώρα που έρχεται ο Άριος Πάγος και ασκεί ανέρεση, είναι σαν να κερδίζει συμπάθειες ο Άριος Πάγος. Ποιος Άριος Πάγος? Αυτός ο οποίος είναι κατατρεγμένος, φίλες και φίλοι, το τελευταίο διάστημα με τα τερτύπια του και όλα αυτά τα οποία γίνονται με τα τέμπη και με τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη λειτουργεί. Γιατί? Διότι προσέξτε, το 72% των Ελλήνων, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν έχει σε υπόλοιψη τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, με κάποια τρίκ πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανορθώσουμε το κύρος της δικαιοσύνης. Και να ένα πολύ ωραίο τρίκ με τον Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη, που ναι μεν αποφυλακίστηκε, αλλά που όμως έρχεται πάρα αυτά η δικαιοσύνη αστραπιαία, ακαριαία, ο Άριος Πάγος, και λέει όχι, ανέρεση.
για μια υπόθεση, το ξαναλέμε φίλες και φίλοι, που ούτως ή άλλως σε 10 μήνες από τώρα δεν θα χρειαζόταν να κάνει αίτηση αποφυλάκησης ο Γιωτόπουλος. Με βάση τον ελληνικό νόμο θα έβγαινε από τη φυλακή να ζήσει τα στερνά του χρόνια όπως τα ζήσει ο άνθρωπος, αναλογιζόμενος βέβαια πόσο κακό, πόσο αίμα χύθηκε κατόπιν εντολών του, αίμα ανυποψίαστων των επιχειρηματιών, αξιωματούχων, αλλά ακόμα και απλών ανθρώπων που αποτέλεσαν παράπλευρες απώλειες αυτής της τυφλής ένοπλης βίας, φίλες και φίλοι, των τρομοκρατών που ταλαιπώρησαν επί 3 δεκαετίες σχεδόν την ελληνική κοινωνία στα τέλη του περασμένου αιώνα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε τις εξελίξεις τώρα στη Βουλή, φίλες και φίλοι, διότι εκεί δεν ξέρω, καθώς κιόλας έρχονται πληροφορίες που λένε ότι θα πάρει το λόγο ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, για το θέμα αυτό της εξεταστικής για τις υποκλοπές, που δεν περνάει, δεν πρόκειται να συσταθεί εξεταστική, διότι η κυβέρνηση σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να βγάλει τα μάτια της αυτό το θέμα, οπότε προτιμά να δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά η ίδια να αποφασίσει να καθίσει στο σκαμνί ο εαυτός της. Πάμε όμως στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ η ώρα είναι 11:53 πρώτα λεπτά. Εδώ με την απόρριτη γραμμή στον Πελοπόννησο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει γίνει το Έλενα Δυστυβούλη αφού αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Είναι η συζήτηση του την ώρα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Ο Μάκης ο Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης είπε ότι δεν γίνεται δυνατόν με 120 ψήφους των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συστήσουμε Εξεταστική Επιτροπή. Οι 120 ψήφοι παραβιάζουν το Σύνταγμα, την πλειοψηφία. Από την άλλη πλευρά σήκωσε πολύ τους τόνους ο Ανδρουλάκης, φίλες και φίλοι. Έπρεπε να είναι εδώ, είπε σήμερα ο Νίξον της Ελλάδος, εννοώντας τον κύριο Μητσοτάκη. Φώναζε τα έδρανα της Βουλής στο μεταξύ ο Σοκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξεκίνησε το πραξικόπημα και όλα αυτά, διότι είπαμε η κυβέρνηση δεν εννοεί να ψηφίσει σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, φίλες και φίλοι. Έχει ζητήσει το λόγο τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Να δούμε τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι ηλεκτρισμένο, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρουμε αν κοινοβουλευτικές διαδικασίες από εδώ και πέρα θα είναι σε αυτό το κλίμα. Ήδη έχουμε τη δημιουργία ενός κόμματος, έχουμε επίκειται η δημιουργία ενός ακόμη από τον Αλέξη Τσίπρα, θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις στις 26 Μαΐου, την ερχόμενη δηλαδή Τετάρτη, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, Τρίτη-Τετάρτη είναι, πότε είναι 26, την Τρίτη είναι, την Τρίτη νομίζω στο Θησίο, ναι, την Τρίτη είναι, ναι βεβαίως. Θα έχουμε λοιπόν στις 6 ώρα το απόγευμα τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τώρα μας έρχονται πληροφορίες ότι και ο Αντώνης Σαμαράς που θα είναι στο βήμα της Βουλής για να μιλήσει για τις υποκλοπές, μετά από τρεις μέρες, 29 δηλαδή Μαΐου, την ημέρα, την αποφράδα ημέρα, φίλες και φίλοι, του ελληνισμού, την ημέρα που αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη, ο Αντώνης Σαμαράς κάτι συνταρακτικό, σημαντικό, σπουδαίο πρόκειται να πει από πλευράς του, σπουδαίο. Εμείς θα το κρίνουμε αν είναι ή όχι σπουδαίο. Υποκειμενικό είναι το σπουδαίο έτσι όπως μας μεταφέρεται από συνεργάτες του. Θα δούμε τι σπουδαίο είναι αυτό, πόσο σπουδαίο είναι και αν είναι σπουδαίο, φίλες και φίλοι, που θα πει ο Αντώνης Σαμαράς στις 29 Μαΐου. Όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να πλήξουμε σε πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο, στα άλλα επίπεδα σιγουριζόμαστε, για την ακρίβεια δεν μιλάει κανένας, χωρίς να έχει υποχωρήσει ούτε κατελάχιστο. Αντιθέτως την ανιούσα έχει πάρει. Κάτι ψέλησε στην Σπάρτη χθες ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν κινούμαστε στον δρόμο της τοξικότητας, αλλά είμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Αλλά φίλες και φίλοι, στο θέμα της ακρίβειας η λύση δεν μπορεί να δοθεί μετά από 2, 3 ή 5 χρόνια. Ούτε είναι δυνατόν, αν τότε έχουμε αυτορύθμιση, γιατί θα έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες, να θεωρούμε ότι η κυβέρνηση παρενέβη και ρυθμίστηκε η αγορά και υποχώρησε η ακρίβεια και τα λοιπά. Τώρα σε θέλω. Τώρα σε θέλω που το μοσχάρι το νουά από 9 ευρώ έχει πάει 19. Τώρα σε θέλω που η ντομάτα, και δεν είναι λαϊκίζω συμπεριφορά αυτή, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματικότητα το ότι η ντομάτα, τα ζαρζαβατικά, τα προκυπευτικά έχουν πάει 20-30% πάνω. Είναι μια πραγματικότητα ότι μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων, τα οποία είναι καταναλώσιμα, ευρέως καταναλώσιμα, ότι έχουν πάει στα ύψη και ότι αυτό συμβαίνει επί μήνες τώρα. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει πραγματική ουσιαστική παρέμβαση, όταν δεν μπαίνει φρένο, όταν δηλαδή, προσέξτε, δεν υπηρετεί στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, διότι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός ως προϋπόθεσή του έχει την παρεμβατικότητα, όταν διαπιστώνεται ασυδοσία, εσχροκέρδεια, όταν διαπιστώνεται, φίλες και φίλοι, απληστία από την πλευρά εκείνων οι οποίοι σηκώνουν στα ύψη τις τιμές. Εδώ όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Άλλο κοινωνικός φιλελευθερισμός με παρεμβατικότητα κρατική, και άλλο άκρατος νεοφιλελευθερισμός
πώς θα το κάνουμε, έτσι είναι. Και πληρώνονται αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στην κάλπη, αυτά πληρώνονται. Λοιπόν, τελειώσαμε τη Δευτέρα πάλι, θεωθέλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά και πάνω απ' όλα δώστε τη θετική σας ενέργεια. Το απόγευμα στις 6 Ολυμπιακός να κερδίσει την Φενέρμπαξε για να φτάσει στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, με μια από τις Ρεάλ και Βαλένθια. Ο άλλος είναι ισπανικός εμφύλιος, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι ελληνοτουρκικός, σε εισαγωγικά, πόλεμος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρμπαξε. Λοιπόν, όλα καλά. Να έχετε όλοι ένα και όλες ένα ανέφερο, προβλημάτιστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που αποχώρησαν, εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε πως την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι αντί των 120, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία διαμήνυσαν πως δεν θα νομιμοποιήσουν τη διαδικασία με την παραμονή τους στην αίθουσα. «Θα σας αφήσουμε μόνους σας τον ολισθηρό κατήφορο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε μέσω του Μάκη Βορύδη το άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με 151 ψήφους. Άρα το θέμα των παρακολουθήσεων αφορούσε την εθνική άμυνα, αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας. Για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία έκανε λόγο ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτήν την ώρα δύο πρώην υπουργοί για εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λοιπόν, προσήλθαν πριν από λίγο οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νόπης Μηταράκης, που είναι 11, οι δύο από τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο, όπως είπες και εσύ, επέλεξαν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στους εμπεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και να παραδώσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες ενέργειες, επισημένοντας ότι όλοι τους χειρισμοί ήταν απολύτως νόμιμοι και κυρίως ότι δεν έχουν προκαλέσει καμία ζημία στο ελληνικό δημόσιο. Να σας πω τέλος ότι συνολικά 50 ελεγχόμενα πολιτικά και μη πρόσωπα στην πλειοψηφία τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.
1: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτη ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις δύο ο σταθμός στο Φάληρο, κατόπιν εντολής της Ελλάς, με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα, εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Πρώτο τζάμπολ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στη συνέχεια του δελτίου μας, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακα συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 61 πρόσωπα. Νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη σύνοδο των ομολόγων του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμπορκ της Σουηδίας, προσθέτοντας ότι περιμένει πως κατά τη συνάντηση θα γίνει η προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Όσον αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη, Πακιστανού Μεσολαβητή, και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα σε Εθνικό Κήπο, Ακαδημία Πλάτωνος, Προμπονά και Άλωσος Χωροφυλακής, διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο Σάββατο και κάθε Σάββατο ως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training άθληση στα πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάριος Δούκας. Και ο καιρός άστατος στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Άρα ό,τι λέγεται θα μείνει εκεί, δεν μπορεί να γίνονται διαρροές. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Φυστά.
0: Γιατί ναι, για παράδειγμα, ναι, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους εκπροσώπους των κομμάτων για να κουβεντιάσουν τα ευαίσθητα εθνικά μας θέματα εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm, ή όταν γίνεται ενημέρωση στο Πεντάγωνο, στην αίθουσα των επιχειρήσεων, δεν διαρρέει τίποτα.
1: Ναι,
0: και
1: διαρρέει,
0: έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Σωστά. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και επίσης, πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο αποκαλύπτεται, ότι ο Φάκελος Ανδρουλάκη πάει και χάθηκε, εξαφανίστηκε 15 μέρες, ναι, πριν αναλάβει ο σημερινός διοικητής της ΕΥΠ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, μην...
1: Μα δίκιο έχεις αυτό, τίποτα. Απλά απ' την άλλη, λένε και του Πασόκ, ρε παιδί μου, ζητάει ο Ανδρουλάκης 3 χρόνια τώρα, γιατί με παρακολουθούσατε. Και του λέει τώρα, όπως γίνεται η διαρροή, ο κύριος Δεμήρης, λέει, δεν ξέρω, ήταν προφορικός ο λόγος. Ο Δε Ανδρουλάκης, το θυμάσαι, Τέρενς, ήταν στις νόμιμες επισυνδέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έγινε απόπειρα να συνδεθεί και με το Πρέταντορ, έτσι, να γίνει επισύνδεση του τηλεφώνου.
0: Μα δεν ήταν ο μόνος που ήταν υπό παρακολούθηση. Στην, ναι, προ Θέμη Δεμήρη εποχή, να το τονίσω, ναι, αυτό, και έχει σημασία, ναι, όπως το λέω. Μιλάμε για αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, μιλάμε για υπουργούς, μιλάμε για δημοσιογράφους. Όλο αυτό το πράγμα, τέρμα. Πάει στα τάρταρα. Χάνεται. Εξαφανίζεται.
1: Ναι.
0: Και
1: μάλιστα,
0: με αυτό που θα γίνει σήμερα, με τους 151 που βάζει η κυβέρνηση ως ψήφο για απόρριψη της πρότασης Πασόκινάλ, είναι ένα θέμα το οποίο απλά και μόνο θα σέρνεται ως σκιά, δεν θα έχει όμως ουσιαστική βάση για λόγο προεκλογικό. Κοίτα, εδώ είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ή όποια Νέα Δημοκρατία, η σύμμικτη, το ΣΥΜΕΙΤ, όπως έχουν ξαναπεί, βαδίζουν σε εκλογές όπου το νωρίτερο θα είναι Νοέμβριο, το αργότερο θα είναι Μάρτιο. Και αυτό προκύπτει και από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι θα εκτενήσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αν από το μήνα Μάιο αρχίζει και εκτενίζει όλη την Ελλάδα, αυτό σημαίνει Κυριακή κοντή γιορτή. Το ζήτημα, ναι, είναι τι κέρδος θα έχει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή να κάνει το 23-24, να το κάνει 24-25, το 25-27. Βαδίζουμε και μάλιστα με αυτή την πανσπανία
2: προφανώς
0: κομμάτων. Τερένς,
2: προφανώς το 25 δεν είναι για να πάρει το μπόνους.
1: Για να πάρει το μπόνους, ναι.
0: Άλλη ιστορία κι αυτή. Άλλη θλίψη κι αυτή. Ό,τι και ας πω είναι λίγο. Πάντως θα ήθελα να πω την ευκαιρία,
1: ναι,
0: ότι οι εκλογές έχουν διαρκεί και στην Κύπρο, όπου έχουμε ρεκόρ συμμετοχής σχηματισμών, 19 αυτή τη φορά, 15 ήταν την προηγούμενη. Είναι οι βουλευτικές εκλογές. Με το προεδρικό σύστημα που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία και με 19 κόμματα που κατεβαίνουν στις κάλπες, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να μην προκύψουν κοινοβουλευτικές συμμαχίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλειοψηφικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Δηλαδή να στέλνει ο Χρυστοδουλίδης τα νομοσχέδια, ναι, και κατά περίπτωση να γίνονται συμμαχίες. Δηλαδή να μην υπάρχει ένας σταθερός, ναι, πόλος που θα
1: γίνει. Αυτό γίνεται παντού όμως στην Ευρώπη. Γίνεται σε πολλά πλέον.
2: Εντάξει, είναι συνηθισμένη και η Ευρώπη. Είναι συνηθισμένη.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Δεν ήταν συνηθισμένη, συνηθίσανε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η Ευρώπη όμως δεν έχει το πρόβλημα που έχει η Κύπρος, σπασμένη στα δύο.
1: Ναι.
0: Και με μια Τουρκία να και την Κύπρος, είναι πάνω στο κεφάλι της.
1: Ναι, και η Κύπρος, Τέρνες, που είναι, δεν ξέρω αν είναι πιο μικρή ή πιο μεγάλη, λίγο μικρότερη νομίζω από τη Θεσσαλονίκη, όταν λέω σε πληθυσμό.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη και να έχει 19 κόμματα τώρα. Εκεί υπερβολή τώρα, δεν καταντάει και γραφικό.
2: Τέρνες, πώς είδες την αρχή Καρεστιανού?
0: Κάτσε, περίμενε, θα το κλείνω, να κλείσω κάτι. Ότι πρώτο κόμμα με μια μισή μονάδα διαφορά, μέσω όρος σας λέω, είναι το Οδυσσή, το φιλικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ, με μια μισή μονάδα διαφορά λέω. Δηλαδή 22 με 21 με 20 μισό είναι το ΑΚΕΛ, δηλαδή το αριστερό κομμουνιστικό κόμμα, που δεν είναι πια κομμουνιστικό, ξεχάσέ το. Και τρίτο κόμμα όμως με 14% είναι το ΕΛΑΜ. Και το ΕΛΑΜ, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια αντίστοιχη κατάσταση σε πιο

0: ήρεμη μορφή της Χρυσής Αυγής.
1: Ναι.
2: Άρα πιστοποιεί και η Κύπρος ότι υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, αυτό που είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Δηλαδή,
0: το πιο δεξιά από τη δεξιά είναι του Φάραντ το κόμμα το οποίο, ναι, πήρε 1 εκατομμύριο ψήφους στις τελευταίες εκλογές στην Αγγλία, στη Βρετανία.
2: Και παρατηρείται και πανευρωπαϊκά, παρατηρείται, Τέρες, και μία έλλειψη ηγετών όπως της εποχής που σου είναι εσύ. Υπήρχαν ηγέτες πραγματικοί. Τώρα δεν βλέπουμε ηγέτες, έτσι δεν είναι?
0: Ο μόνος που πάει λίγο να ξεχωρίσει, λίγο τόσο δά ένα όσο το πάτημα της γάτας, είναι ο Ισπανός.
1: Ναι.
2: Επειδή έχει άποψη.
1: Σωστά, ναι.
0: Ναι, επειδή έχει άποψη. Ναι. Τώρα, μου έκανε μια ερώτηση ο Σωτήρης. Θέλω να παραλάβεις.
2: Ναι. Καριστιανού, πώς είδες την αρχή, εάν και αν βλέπεις να υπάρχει αυτή η φόρα που όταν συζητείτε ότι θα δημιουργήσει κόμμα, και γενικά πώς βλέπεις και την αρχή της, γιατί πολλοί κόσμος με ρώτησε και εσύ είσαι ο πλέον αρμόδιος να μας πεις αυτό που ξεκίνησε με μηνύσεις και τα λοιπά και όλα αυτά με καραχάλια και τα λοιπά.
0: Εντάξει. Τώρα, το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην πολιτική των μηνύσεων και αντεκλήσεων και αντιμηνύσεων, θα έλεγα ότι δεν βοηθάει σε τίποτα.
2: Και πολλές μηνύσεις πέφτουν γενικώς. Βλέπουμε και από Άδωνο Γεωργιάδη και αυτά. Γενικά είναι ένα θέμα του.
0: Ναι, εκτός πρόσεξε, γιατί άλλο το να κάνεις μια νομική κίνηση όταν προσωπικά προσβάλλεσαι, και άλλο όταν προσβάλλεται το κόμμα σου.
2: Ναι, εντάξει, προσωπικό θα είμαι κιόλας, εννοείται.
0: Ο Καραχάλιος δεν προσέβαλε προσωπικά την Καριστιανού. Είπε ότι κινείται το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, όπως το έχει πει, με στήριξη ρωσική, ας το πω έτσι. Αλλά η χθεσινή εμφάνιση, η οποία έγινε στην Θεσσαλονίκη, άποψη. Κατώτερη των περιπτώσεων. Κατώτερη. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα το οποίο συγκέντρωνε πριν από 1,5 χρόνο, μιλάμε για πραγματικά για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που την άκουγαν ως αυτή χαροκαμένη μάνα, αυτό εξανεμίστηκε ανοίγοντας το καπάκι της κατσαρόλας σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, μια κατάμεστη αίθουσα 600 ατόμων δεν μου λέει και κάτι. Ναι. Απ' έξω ο λιγοστός κόσμος μου λέει όμως κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η όλη παράσταση μου επίσης μου λέει κάτι, ότι υπήρχε σίγουρα η πολιτική απειρία, το άγχος, η πρώτη φορά, το κείμενό της, το οποίο το διάβασε με τα σημεία, ας το πούμε, του κυβερνητικού προγράμματος, είναι τα πολύ κλασικά που όλα τα κόμματα τα λένε πριν τις εκλογές, για διαφάνεια, για το ένα, για το άλλο, αλλά τίποτα δεν εφαρμόζεται μετά. Και ξέρω, και οι προσωπικότητες που πήγαν εκεί, αν το πω προσωπικότητες σε εισαγωγικά ή όχι, δεν νομίζω ότι ήταν τίποτα το συναρπαστικό.
2: Πιστεύω
0: ότι θα ξεφουσκώσει η κατάσταση με την Καριστιανού κι άλλο.
2: Κι άλλο. Ή θεωρείς ότι θα έπρεπε, Τέρες, να πάει να πει ότι κατεβαίνω και μαζεύω έμπειρα στελέχη από διάφορους χώρους για να υπάρχει αυτή η εμπειρία που λες, οι προσωπικότητες κτλ. Ή διάλεξε αυτόν τον δρόμο, το οποίο λέει ότι πάμε χωρίς να ξέρετε κανένα που λέμε στην αρχή.
1: Ναι, είμαι τελείως άφθαρτα πολιτικά στελέχη. Ας είναι άπειρα, ναι, αλλά
2: οποίο,
1: να μην έχουν φθαρίσει άλλα.
2: Το οποίο όμως φέρνει και απειρία, ναι, όπως είπες, και όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, το ότι δεν έχει, ναι, το ότι είναι άπειρα πολιτικά στελέχη, πάντως μέσα στη HuffPost έχω ένα σχετικό δημοσίευμα με τα ονόματα που ήταν χθες. Δηλαδή, όταν είναι σύμβουλοι πρώην υπουργών από Πασόκ και από Νέα Δημοκρατία, όταν είναι πρώην υπουργοί, όταν είναι, δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση όλο αυτό αυτή η σαλάτα η ρώσικη, και το ρώσικη δεν έχει να κάνει με το τι την κατηγορούν. Ναι, έτσι το λέμε, τη ρώσικη σαλάτα.
1: Όχι, ωραίο είναι, όπως το είπες, με τη ρώσικη σαλάτα, ωραίο είναι.
0: Ναι, αυτό το ανακάτεμα.
1: Ναι, προσωπικό. Εμένα μου αρέσει πολύ και η ρώσικη σαλάτα. Μ' άρεσε πάρα
2: πολύ. Τις κάνει κακό της Καριστιανού, θεωρείς, αυτή η ταύτιση που δόθηκε, χωρίς λόγο, έτσι, εντάξει, αρχικά?
0: Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα επηρεάσει πολιτικά την κίνησή της. Και ας πω γιατί. Γιατί άμα κατηγορούν την Καριστιανού ότι έχει ρωσική επιρροή, τότε τι να πούμε για κυβερνήσεις που είχαν γερμανικές επιρροές, αμερικανικές επιρροές, για να μιλήσουμε για τώρα. Άστο, εντάξει. Το μόνο κόμμα που ποτέ, μάλλον η μόνη χώρα που δεν έχει ποτέ ακουστεί ότι μπορεί να επηρεάζει ελληνικό κόμμα, είναι η Κίνα.
1: Λοιπόν, Τέρενς, δύο τελευταίες ερωτήσεις για να σε απελευθερώσουμε. Πρώτον, με μία όσο πιο σύντομα, αν και αυτό το θέμα θα ήθελα, πιστεύω, πολύ ανάλυση, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείς πάρα πολύ τις διεθνείς ελληνικές σχέσεις και μέσα σε όλα αυτά και τα ελληνοτουρκικά. Ερώτηση: όλο αυτό που γίνεται με την απέτηση της Τουρκίας να περάσει πλέον και νομοθετικά τη γαλάζια πατρίδα. Πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή εκφράστηκε με πάρα πολύ βαριές κουβέντες και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την υποχωρητικότητα που κατά τον κύριο Σαμαρά συνεχίζει να δείχνει η Ελλάδα στις διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας. Ερώτηση: ανησυχείς ότι μπορεί να έχει ένα τέλος άσχημο?
0: Δεν ανησυχώ μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω έτσι. Ανησυχεί και η κυβέρνηση. Και επίτρεψέ μου να μη σου πω με ποιον που έπρεπε να μιλήσω μίλησα, αλλά ναι, υπάρχει μία ανησυχία. Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται και το οποίο θα είναι και το σχόλιο μου την Κυριακή, το βίντεο, είναι η Ευρώπη τι κάνει για μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και σύνορα με την Ευρώπη, τη σύνορα της Ευρώπης. Πού είναι η Ευρώπη? Πού είναι η Ευρώπη? Με το Βέλγιο να στρώνει κόκκινα χαλιά στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, με τη Φόντε Λάιεν να βγαίνει και να λέει ότι είναι στρατηγικός και σημαντικός εταίρος της Ευρώπης η Τουρκία, αν είναι δυνατόν. Και εμείς να καθόμαστε να κοιτάμε τους Ευρωπαίους, που θα έπρεπε εδώ, όπως αντιδρούσαμε τότε με τα μνημόνια, να αντιδράσουμε και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Βεβαίως, όταν είσαι πρωθυπουργός, δεν πας να σπάσεις τα αυγά, αλλά δυστυχώς και η ομελέτα δεν γίνεται χωρίς σπάσιμο αυγών.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολη περίοδος και εδώ παίζουμε σε δύο ταμπλό, Χρήστο και Σωτήρη. Και καλά κάνουμε και παίζουμε σε δύο ταμπλό, και έτσι πρέπει να είναι. Στο ένα ταμπλό του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι η διπλωματία, και το άλλο ταμπλό είναι του Υπουργού Άμυνας που πρέπει να το παίξει σκληρά, σκληρός παίχτης. Έστω και
1: ναι,
0: σε συνεννόηση, αλλά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ενίοτε διαφοροποιείται από τη γενικότερη γραμμή, αλλά πρέπει λες να διαφοροποιείται.
0: Σαφέστατα. Σωστά. Γιατί είχα πει κάποτε στο Μαυρού Τσαβούσογλου, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, όταν είχε πει ο Πάνος Καμένος, υπουργός Εθνικής Άμυνας, που απειλούσαν οι Τούρκοι για τα ξερονήσια, για τα νησιά των και το άλλο, λέει: πολύ ωραία. Θέλουν να έρθουνε, ας έρθουνε. Να δούμε πώς θα φύγουνε όμως. Είχε πει ο Καμένος ορθώς τότε. Και με πιάνει στο Κατάρ ο Μευλούτο Τσαβούσογλου και μου λέει: Βεσί Τέρενς, τι είναι αυτά που λέει ο Υπουργός Άμυνας? Λέω: αδερφέ μου, είναι Υπουργός Άμυνας. Δεν είναι διευθυντής ορχήστρας. Κατάλαβε το. Και χαμογέλασε και σταματήσαμε την κουβέντα.
1: Ναι. Και δεν είπε τίποτα, γιατί κατάλαβα δεν τον έπαιρνε να συνεχίσει την κουβέντα. Έτσι.
0: Ναι, μα και ο Δένδιας ορθώς. Κάποιος πρέπει να μιλάει. Και να σου πω και κάτι. Είναι και πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση, στην εξωτερική της πολιτική, να υπάρχουν φωνές σαν του Σαμαρά για να πηγαίνει να λέει και στην Ευρώπη και στους Τούρκους: παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχω και μια αντιπολίτευση. Και η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία που έφαγε στην ξέρα τσακ μπουμ το κόμμα της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία που βγήκε και έκλεισε το καλύτερο πώς το λένε πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά γίνανε σήμερα. Σήμερα γίνανε. Εκεί μιλάμε για μια απόλυτη δικτατορία. Ενός Γιαλατζή Σουλτάνου που θέλει να γίνει ο νέος Κεμάλ. Και να κατέβουν οι φωτογραφίες του Κεμάλ και να μπουν οι δικές του.
1: Αυτό είναι το μεγάλο τόνιο. Δυστυχώς. Λοιπόν, πες μας και μια ατάκα για το θρύλο που έχει αρχίσει ήδη και χτυπάει η καρδιά μας.
0: Ναι. Εδώ, αν με έβλεπες, αν είχαμε εικόνα, φοράω ένα πολύ ωραίο κόκκινο μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει από την FIBA, από την EuroLiga, για να το πω έτσι.
1: Ναι. Οπότε, το διάβαζα το πρωί, ακόμα δεν, δηλαδή εσύ έχεις πάρει εισιτήριο και δεν σου έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι παίζει και να έχουμε και μεταφορά στην ώρα έναρξης.
1: Ναι. Το διάβαζα
0: μέχρι
1: το
0: να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Τώρα είναι δυνατόν τώρα η Ευρωλίγκα και να έχει πέσει σε τέτοια
2: λούμπα
1: και να έχει κάνει τέτοια πατατιά.
0: Τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως δεν θα σου πω τι εύχομαι και τι δεν εύχομαι.
1: Τέρενς, θα το δεις από κοντά δηλαδή το παιχνίδι, έτσι.
0: Αστειεύεσαι από το σπίτι μου. Έχω να δώσω μια συνέντευξη στις 4 η ώρα για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου για τον Αντένα, όπου θα μιλήσω λίγο για την τηλεόραση, πώς τη δει και πώς έφτιαξε το ένα και το άλλο. Και μετά φουλ μπαίνω στο αυτοκίνητο και πάω σπίτι, ετοιμάζω ένα gin tonic με pink sweats και θα κάτσω στο καναπέ μου να το δω. Τώρα, ως ψαράς, όπως και οι κυνηγοί, δεν ευχόμαστε. Γιατί αυτό είναι για μας γαντεμιά γλουσουζιά. Και ελπίζω να μην βρεθεί κάποιος γνωστός μας να κάνει καμιά ευχή στον Ολυμπιακό. Καήκαμε, όπως έκανε στον Ακύλα και το κατέστρεψε. Λέω. Γιατί είναι Ολυμπιακός ο συγκεκριμένος.
1: Το ξέρουμε, τον Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, αλλά... Και θα παρακαλέσω, φίλε του Ολυμπιακού να μην εξτομίσουν συνθήματα εναντίον του Παναθηναϊκού ή του Πρόεδρου ή τίποτα άλλο. Ας κρατήσουμε το επίπεδο της ελληνικής ομάδας για την Ελλάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν κατέβηκαν τα δύο πανό με τις φωτογραφίες του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου από το ΆΚΑ. Νομίζω ότι αυτό ήταν ηθικό και ευπρεπές.
1: Σωστά. Λοιπόν, Τέρες μου, καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Εγώ δεν θα απαντήσω στην τελευταία σου ευχή.
1: Εντάξει, μην απαντάς. Δικαίωμά σου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και τη
1: δύο. Να σε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 103,9 Πελοπόννησος FM. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ήδη διαβάζουμε, επειδή πολλοί έχετε προγραμματίσει και την ώρα και ξέρετε το λέει σεξ το παιχνίδι. Υπήρχε και από το πρωί έχει γραφτεί σε αρκετά πόρταλ ότι αν δεν τελειώσει το θέμα της διάθεσης των εισιτηρίων, να τα στείλει δηλαδή η EuroLeague με ηλεκτρονικό τρόπο στους κατόχους που ήδη έχουν πάρει το εισιτήριο. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι για 500-600 χιλιάτομα νομίζω. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Εάν δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει, ενδέχεται, λέμε, μέχρι και να μετατεθεί λίγο η ώρα του ημιτελικού. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλουν να γίνουν γενικώς ρεζίλοι στην Ευρωλίγκα με μετάθεση του ημιτελικού έστω κατά μία ώρα. Και θα βρουν ένα τρόπο, αφού ξέρουν ποιοι είναι, να τους ειδοποιήσουν, ξέρω εγώ, με ένα τρόπο ότι ελάτε να ξέρουμε ότι είσαστε εσείς. Τώρα βέβαια θα πει, δεν είναι 10-20 άτομα, είναι πολλοί αυτοί, πώς θα γίνει? Και να τους πούνε ελάτε τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί εμείς είμαστε άχρηστοι και δεν το κάναμε όπως έπρεπε.
1: Λέει εδώ πέρα, διαβάζω, ναι, ότι υπάρχει θέμα πιθανώς με το γεγονός ότι κάποιοι από τους κατόχους δεν έστειλαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν, ταυτότητα, ΆΜΚΑ κτλ.
0: Ναι, και τώρα το θυμήθηκε η Ευρωλίγκα, Ρεσοτήρη.
1: Ελάτε.
0: Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, παρακολουθείτε εσείς και από εδώ και από το pelop.gr και από όλα τα μέσα. Παρακολουθείτε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσει κανονικά,
1: ναι,
0: στις 6 ο.
1: Θα είναι κάζο μετά.
0: Ο ημιτελικός, γιατί μετά θα μιλάμε για ρομπιλίκι με τα συγχωρήσεως.
1: Έτσι. Ναι, δεν έχεις άδικο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Τα όσα έχει πει πριν από λίγο είναι ιδιαίτερα βαριά και για άλλους ασήκοντα τα όσα έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης μιλώντας στην Βουλή. Διαβάζω έτσι μερικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε, λέει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης, εννοούσε δηλαδή ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός και κανείς άλλος, ο μόνος ικανός και κανείς άλλος δεν συγκρίνεται μαζί του. Και αναρωτιέμαι, λέει ο κύριος Σαμαράς, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Το αφήγημα της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Σαμαράς, έχει εξής: τέσσερις ιδιώτες, εκ των οποίων δύο αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που θέτω είναι τα εξής, λέει ο κύριος Σαμαράς: γιατί αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Για πάρτι τους την έκαναν? Πού ήταν η έδρα τους και πώς επελέγησαν οι συγκεκριμένοι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συνέβη, πολύ περισσότερο για λόγους ασφαλείας? Και όμως υπάρχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στη Στροπόη, απλώς διέκοψαν τον ύπνο, εκτός αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και μετά συνεχίζει, λέει ότι δεν πρόκειται για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες επίσης δημιουργούν κάποια ερωτηματικά, αλλά είναι νόμιμες παρακολουθήσεις ΕΕΠ. Μιλάμε για το παράνομο λογισμικό Predator. Να μην διαβάσω παρακάτω. Σωτήρη, τα έχουμε πει εμένα. Το σχόλιο όμως όλη αυτή την ιστορία είναι πως η κυβέρνηση και μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θέλησαν να ρίξουν φως και να διαλευκάνουν μέχρι τέλους την ιστορία με το Predator. Όχι με την ΕΕΠ. Με την ΕΕΠ, να συμφωνήσω σε ένα σημείο που έχεις πει, όταν είναι η ΕΕΠ υπάρχουν κάποιοι λόγοι και λες τον παρακολουθώ. Μπορεί να μην μ' αρέσει εμένα, να μην σ' αρέσει ένα, λένε η ΕΕΠ. Όταν όμως αποδεδειγμένα έρχονται κάποιοι με το Predator, ο ιδιοκτήτης του Predator λέει ότι εγώ συνεργάζομαι μόνο με κυβερνήσεις και φορείς, αποδεδειγμένα στείνει δίκτυο παρακολούθησης, έστω και αν σε κάποιους ήταν αποτυχημένο, και η κυβέρνηση επιλέγει, όπως και η δικαιοσύνη, να μην το ψάξουν παρακάτω, εμένα μου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά.
1: Τι θες να σου απαντήσω?
0: Όχι, τώρα, τι να μου απαντήσεις. Εντάξει, ρητορικό περισσότερο. Το λέω δηλαδή, λέω, η ΕΕΠ πάει στο διάλογο, είναι η ΕΕΠ. Αλλά έρχονται κάποιοι ξένοι. Παρακολουθούν ένα σωρό γνωστά πρόσωπα, υπουργούς, αυτό. Και δεν ψάχνεις εσύ ως κυβέρνηση να βρεις για ποιο λόγο τους παρακολουθούσαν. Ποιος τους έβαλε αυτούς του Predator να παρακολουθούν? Δηλαδή ακούω που λένε κάποιοι, έλα μωρέ το Predator, ο κόσμος ασχολείται με την ακρίβεια, αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο έτσι. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη γενικότερα. Έχουμε... Και λέει ο κύριος Τζαβέλας, δεν έρχομαι εγώ.
1: Έχουμε πρόβλημα δικαιοσύνη στην Ελλάδα, είναι γνωστό αυτό. Βλέπεις εσύ.
0: Έχουμε και θα έχουμε πρόβλημα, έχουμε και θα έχουμε όσο την τελική επιλογή την κάνει το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιον θα βάλει εισαγγελέα εκεί, ποιον θα βάλει στον Άριο Πάγο, ποιον θα βάλει εκεί. Και όσο έλειπες μία μέρα, πάνε 20-25 μέρες, που μιλούσαμε τον πρώην βουλευτή και υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Τζαβάρα από την Ηλία, και είχε πει ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεσπιστεί και άμεσα ότι όποιος ανώτατος ή ανώτερος δικαστής φεύγει, θα απαγορεύεται τουλάχιστον για μία πενταετία ή εφταετία να πάρει άλλη πολιτική ή άλλη θέση. Για να μην παρατηρείτε το φαινόμενο, Σωτήρη μου, του κύριου Αθανασίου, της κυρίας Θάνου, της κυρίας Σακελαροπούλου κτλ.
1: Τι κάναμε.
0: Γιατί τι κάνανε και πάνε σε πολιτικές θέσεις. Σωτήρη, με το που παίρνουν σύνταξη και φεύγουν από τη δικαιοσύνη, πηγαίνουν και γίνονται πολιτικοί. Δεν γίνεται, γιατί έτσι.
1: Αν δεν γίνουν πολιτικοί, κάποιοι μπορεί να γίνουν σύμβουλοι που δεν τους παίρνει χαμπάρι κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί, να γίνουν σύμβουλοι που δεν τους παίρνει χαμπάρι. Δεν μπορεί να είναι όμως εκεί και φόρα παρτίδα. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Πάντως, με όλο αυτό.
1: Στην εποχή της τεχνολογίας γενικότερα.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, εάν ασχολούμαι με την πολιτική, δεν θα είχα αμφιβολία ή απορία αν με παρακολουθούν ή δεν με παρακολουθούν.
0: Θα ήσουν σίγουρος ότι σε παρακολουθούν.
1: Θα το θεωρούσα, ειδικά σε θέσεις υψηλές, θα το θεωρούσα ότι είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ντε και καλά από εντός, είτε από εκτός.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είναι όλοι να τους παρακολουθεί κάποιος. Ότι είναι λογικό.
1: Όχι, δεν είπα είναι λογικό. Ναι. Λέω ότι θεωρώ ότι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως, έτσι, όχι για την Ελλάδα.
0: Ή όπως είναι τώρα παράδειγμα.
1: Στην εποχή της τεχνολογίας,
0: μάλλον. Ναι. Ή όπως αυτό με κλείνουμε, παράδειγμα για τον Ανδρουλάκη, έπρεπε να μπορεί κάποιος να πει του κύριου Ανδρουλάκη, επίσημα όμως να πάει κάπου και να του πει κάποιος: κύριε Ανδρουλάκη, σε παρακολουθούσαμε γι' αυτό και γι' αυτό
1: καταρχήν,
0: το λόγο.
1: Καταρχήν, όταν σε παρακολουθούν νομίμως, δεν ξέρω αν υπάρχει και το και υποχρέωση να σου πούνε ότι σε παρακολουθούμε νομίμως ή γιατί σε παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
0: Όχι, αν διάβασες τον πλήρη διάλογο που διέρευσε από την κατάθεση του κύριου Δεμήρη, του νυν Προέδρου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον το διάλογο με τον κύριο Ανδρουλάκη, στην Επιτροπή Βουλής και Διαφάνειας, του είπε ο κύριος Δεμήρης στην αρχή, του λέει: ναι, ήρθε προφορικά. Και λέει: και τι έλεγε, δεν πάει να μην το είδατε εσείς προφορικά. Λέει: δεν θυμάμαι το αίτημα.
1: Έχει βγει ποτέ άκρη σε μια εξεταστική επιτροπή, σε κάτι, βλέπεις να βγαίνει ποτέ άκρη? Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι δεν βγαίνει ποτέ άκρη.
0: Σωτήρη, εντάξει, αλλά όμως σου λέει ο Ανδρουλάκης, κύριε, αφού αποδεδειγμένα με παρακολουθούσε η ΕΕΠ και προσπάθησε αποδεδειγμένα να μπει και το Πρέντατο να με παρακολουθεί, πείτε μου για ποιο λόγο με παρακολουθεί.
1: Έχει την υποχρέωση να το πούνε, δεν ξέρω αυτό.
0: Εδώ δεν γίνεται. Όμως να παρακολουθεί κάποιος κάποιος και να μην έχει την υποχρέωση να του πει.
1: Όχι,
0: σου θυμίζω,
1: να σου θυμίζω,
0: σου θυμίζω ότι έβγαλε απόφαση η ανώτατη αρχή διαφάνειας και πώς τη λένε, ανεξάρτητη αρχή, είχε βγάλει απόφαση ότι ναι, μπορεί να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και να απαιτήσει να του πούν το λόγο, να πάει ο ίδιος, όχι να τον κάνει βούκινο, άλλο αν θέλει αυτός μετά. Δικαιούται όμως, είχε πει, να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και να του πούν γιατί σε παρακολουθούν.
1: Ωραία, αν γίνεται αυτό, να σου πω τι μπορεί να γίνει μετά.
0: Δεν πρόκειται να του πούν, θα του λέμε ναι, δεν θυμόμαστε, δεν υπήρχε.
1: Ή θα σου πούνε, ή θα σου πούνε ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι από τους συνομιλητές.
0: Ναι, ότι μπορεί
1: είναι,
0: να ήταν.
1: Είναι υποπτευτή.
0: Ναι, κατάσκοπη. Ή λόγω ότι ήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι κάποιοι σχεδίαζαν να κάνουν στην Ελλάδα.
1: Δεν βγάλε άκρη. Δεν βγάλε άκρη. Αλλά. Μην το είχα πει και το δει με την Κινέζη με την αντικατασκοπία που είχαν πιάσει έναν εδώ. Σου είχα πει ότι δεν θα ασχοληθεί κανείς.
0: Το οποίο έσβησε το θέμα εκείνο, έτσι.
1: Το ουκρανικό το ντρόουν.
0: Τι έσβησε, κάει και τελείωσε.
1: Μα τα έχω πει. Δεν υπάρχουν άκουγα κάτι.
0: Όπως και το θέμα με τον ντρόουν, όπως είδαμε, έφυγε από την επικαιρότητα.
1: Και μόνο το κράτησε ο Δένδιας.
0: Είπε ο κύριος Δένδιας, ναι, ότι ναι, αυτό να ζητήσει να συγγνώμη.
1: Μάλιστα,
0: Ουκρανία,
1: η αίσθηση, έσβησε η μετά. Αίσθηση που υπάρχει εδώ είναι ότι ο Δένδιας σήκωσε μόνο τη σημαία.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, υπήρξε Σιγή ηχθείος.
0: Ναι, ή είπε ο Δένδιας ότι ναι, να ζητήσει ένα συγγνώμη.
2: Ο Δένδιας ήταν ο μόνος ο οποίος πήρε θέση. Γιατί υπήρχε σοβαρό ζήτημα. Θα μπορούσε, εγώ σου λέω ότι λοιπόν δεν ήταν.
0: Βέβαια, ο ίδιος ο Δένδιας ήταν ο πρώτος, ο οποίος την πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν ήταν αν του φύγει, αν.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι έγινε σε.
2: Ναι, σε διεθνή ύδατα.
0: Τι να μην ήξερε, ότι βρέθηκε στη Λευκάδα.
2: Όχι, παιδε, μπορεί να μην ήξερε το άλλο. Από πού ήρθε, κατάλαβε να μπερδεύουμε το πού ήρθε.
0: Ναι, και να ήθελε να το πει και να έγινε παρανόηση εκεί.
2: Ή επίσης, από ό,τι φαίνεται, ο στόχος, από ό,τι φαίνεται, και αυτές ήταν και οι πρώτες πληροφορίες που υπήρξαν σοβαρού επίπεδου, είναι ότι ο στόχος ήταν κάποια ρωσική νεοπομπή. Η οποία ήταν προφανώς σε διεθνή ύδατα. Το θέμα εδώ όμως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έγραψα και εγώ σήμερα, είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι αν η Ουκρανία είναι από πίσω, θα επιτίθεται και επιτίθεται σε ρωσική νεοπομπή, σε διεθνή ύδατα, ότι ο πόλεμος θα έφευγε από την Ουκρανία και θα μεταφέρεται στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και μετά η Ουκρανία τι θα περίμενε, δεν θα περίμενε αντίσταση της Ρωσίας την ώρα που λέμε να λυθεί ο πόλεμος. Λοιπόν, και είναι θέματα σοβαρά αυτά, έτσι. Ο Δένδια στάθηκε σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα θα ξεχαστεί και αυτό.
0: Άλλα,
2: γιατί υπάρχουν λόγοι που να ξεχαστεί.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως ξεχνιούνται τα πάντα, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Πάει το ντρόουν, το είπαμε. Έχετε δει τις τελευταίες 3-4 μέρες να υπάρχει πουθενά ντρόουν. Και ήταν πολύ σοβαρή ιστορία.
2: Πολύ σοβαρή. Μα το είπε.
0: Ναι.
2: Σε ένα κρουαζερόπλαιο να πέφτε πάνω. Ακυβέρνητο ήταν μετά.
0: Ορική στο χωριό, όπως το λένε εκεί που βρέθηκε.
2: Στο χωριό να σκαγεί.
0: Και γινόταν έτσι.
2: Σε ένα κρουαζερόπλαιο, σε ένα πλοίο τη γραμμή. Δηλαδή η Ουκρανία έστειλε. Εδώ επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Ανήκει, ποιος το χειρίζει, το Ουκρανικό στρατός, παραστρατιωτικές ομάδες. Ποιος. Ξέρεις τι σημαίνει να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο ένα ντρόν με 100 κιλά. Εκρηκτικά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος είπα να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με την Ουκρανία. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ας μην είναι στόχος. Εγώ σου λέω δεν το φέραν στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω. Ευρώπη δεν είμαστε. Θες να μπει στην Ευρώπη και εσύ μεταφέρεις τον πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σοβαρά ζητήματα αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά. Final Four.
2: Να πούμε λέγε, σήμερα γιορτάζει η Αγία Καλή. Και ο Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος.
0: Ο Πελοποννήσιος.
2: Τον ξέρει.
0: Ο Παύλος ο Πελοποννήσιος. Άρα γιορτάζουν κάποιοι Παύλοι που θα είναι την Πελοπόννησο.
2: Τον ξέρει εσύ.
0: Όχι μόνο ότι θα ξέρω.
2: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Τον Πελοποννήσιο.
2: Είναι
0: τον Απόστολο Παύλο, κάτι έχω ακούσει.
2: Είναι
0: τον Παύλο τον Πελοποννήσιο.
2: Πολύχος της Τρίπολης και είχε έρθει στην Πάτρα σε μικρή ηλικία.
0: Με συγχωρείτε, παιδί μου. Πώς τους κάνουν αγίους όλους αυτούς.
2: Γιατί είναι, προφανώς κάτι και κάνανε.
0: Δηλαδή, πώς τους παρασημοφορούν λέγοντας ότι εσύ είσαι άγιος.
2: Άμα έχεις θυσιαστεί για τον Χριστό, αν σε σκοτώσαν, σε αποκεφαλίσαν.
0: Και ποιος αποφασίζει να τους παρασημοφορήσει ως αγίους.
2: Δεν είναι παρασημοφόρηση.
0: Ναι, μωρέ, παρασημοφόρηση, εντάξει.
2: Δεν δώσανε μετάλλιο, πεθάνανε οι άνθρωποι.
0: Αλλά κάθε μέρα και από ένας άγιος. Έλα, ρε.
2: Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν άγιοι, λέει.
0: Ναι, αλλά όχι και κάθε μέρα από ένας άγιος. Εντάξει, η μία αγία. Λοιπόν, έλα, πάμε για το Final Four να πούμε τα προγνωστικά. Γιατί ξέρεις, τα προγνωστικά γράφονται και μένουν. Όπως είδες, εγώ επειδή είμαι χαμηλών και μετριόφρον, την πρόβλεψη που έχω κάνει από το Δεκέμβρη. Και τη θυμούνται όλοι ότι δεν θα πήγαιναν ποτέ των ποτών. Τα θυμάσαι, Διονύση μου.
2: Καλά, αυτό ήταν
0: ποτέ των ποτών δύο ομάδες και όλοι έλεγαν ναι, μα δεν μπορεί με τα υπόλοιπα, αρκετοί μάλλον, ή μου λέγατε ότι ναι, μπορεί να πάνε και οι δύο. Και είπε, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει Final Four με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μαζί. Εντάξει, έπεσα μέσα. Δεν θέλω συνωμοσιολογίες ούτε να ευλογήσω τα γένια μου. Το έλεγα πολύ καιρό και το έλεγα και ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός φαινόταν σίγουρος ότι θα πάει και ο Παναθηναϊκός.
2: Εσύ έκανες μια πρόβλεψη. Δεν σημαίνει, δεν πήγε κάτι.
0: Όχι, το λες, μου, λοιπόν, πάμε τώρα τις προβλέψεις. Μα οι προβλέψεις, άλλοτε θα πέσουμε μέσα, άλλοτε θα πέσουμε.
2: Καλά, προβλέψεις
0: προβλέψεις. Ο φίλος μας ο Σαράντης που έλεγε 3-0 ο Παναθηναϊκός μέχρι το 0-2 του Παναθηναϊκού λέγαν όλοι ωραίο Σαράντης πώς το πρόβλεψε. Και μετά. Ο Σαράντης έγινε άσχετος, όχι. Ο καθένας κάνει μια πρόβλεψη.
2: Παιδιά,
0: δεν
2: μπορεί
0: να τα μαντεύουμε
2: όλα. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή έχει γίνει πάρα πολύ παιχνίδι ημέρας. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Το μπάσκετ έχει φύγει επίσης από το κομμάτι που ήταν οι προπονητές, που ήταν το ένα, που ήταν το άλλο.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει πάρα πολύ ημέρας, οπότε είναι και απρόβλεπτο. Ας το καταλάβουμε όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα εκτιμήσεις γίνονται. Επίσης ένα Final Four, εγώ πάντα αποφεύγω τις προβλέψεις, γιατί βλέπεις ότι πάντα σχεδόν πέφτουν έξω. Έχουμε βάλει και ένα άρθρο σήμερα και στον Πελοπόννησο στην εφημερίδα και στο Σάιν τώρα για την Ευρωλίγα. Έχω και τα δικά μου, τις δικές μου αναλύσεις και στο δικό μου το podcast μου, τον Γκουρού του Μπάσκετ. Λοιπόν, Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία του. Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα. Αν περάσει τη Φενέρ θα το πάρει, θεωρώ. Η Ρεάλ χωρίς τους δύο σέντερ έχει θέμα. Αν και είναι καλή ομάδα και καλός προπονητής ο Καριόλο και έμπειρος. Η Βαλένθια έρχεται με τρομερή φορά, θυμίζει τη Ζάλγκυρης του 1999 που ήρθε και τα πήρε όλα, τα σάρωσε όλα χωρίς να ξέρεις κανένα παίχτη και τότε με τον Έντμι. Θυμίζω τον Μπόγκ, τον Ζουκάουσκα. Δηλαδή είναι στην άσκηση τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα η Βαλένθια ποντάρει σε αυτή την άγνοια κινδύνου, στο ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Τη πάει και το ΟΑΚΑ, έχει 3-3. Λοιπόν, αλλά δεν έχει το ειδικό βάρος. Παίζει ρόλο το ειδικό βάρος και φανέλα και εμπειρία σε αυτές τις οργανώσεις, όχι σε μεγάλο βαθμό όμως. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, πέρσι με τη Μονακό ήταν φαβορή, ελαφρώς, όπως και σήμερα με τη Φενέρ. Πνιγική από το άγχος. Είχε 1 στα 18 τρίποντα όλη η ομάδα πλην του Φουρνία που είχε 31 πόντους και έχασε δίκαια και εύκολα 68-78. Κατέβηκε 22 πόντους από το μέσον όρο. Ο Ολυμπιακός σήμερα έρχεται σαν καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Πρώτος, πέμπτος συνεχόμενο Final Four. Τρεις πρωτιές τα τελευταία χρόνια. Η καλύτερη επίθεση 90 πόντους. Πλήρης, χωρίς απουσίες. Φρέσκος, ξεκούραστος και έχοντας δουλέψει πάρα πολύ καλά. Η Φενέρ είναι ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Σκληρή ομάδα, χωρίς άγχος πλέον και αυτή, γιατί και ο Σάρας δεν έχει άγχος αυτό που το πήρε πέρυσι. Δεν μ' αρέσει τόσο η Φενέρ. Το έλεγα και ήταν ένα πρώτο, θυμάσαι, και έφτασε τέταρτο στο τέλος. Θεωρώ ότι την κλειδί για τον Ολυμπιακό θα είναι η επίθεση. Πού θα κρυθεί τώρα στην επίθεση? Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει κατά πρώτο να βγάλει μερικά τρίλεπτα επιθετικής άμυνας, να κλέψει μπάλες, να πιέσει, και ειδικά όταν είναι το κολό μέσα που είναι και πιο επιρρεπής στο λάθος, 39 χρονών, όταν καθιστά τον Μπάλγουν και ο Μπάλγουν είναι επιρρεπής στο λάθος, να κλέψει μπάλες ο Ολυμπιακός, να φύγει λίγο στο transition. Να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς. Η Φενέρ η αδυναμία της είναι το 5. Εκεί ο Ολυμπιακός με Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόνς είναι υπερπλήρης και μπορεί να πάρει πολλούς πόντους και να, όταν κολλάει στο τρίποντα, είναι άστοχος να μπορέσει να σκοράρει. Η διαχείριση του άγχους και της πίεσης του Ολυμπιακού είναι το νούμερο 1 για να βρει τα καλά σουτ. Να βρει δηλαδή καλά σουτ, να βρει ένα ποσοστό πάνω από 8-9 τρίποντα με 35%. Να παίξει καλή άμυνα στα τριεροτεσάρια της Φενέρ και κυρίως τον Πιμπέρευ στο τρίποντο που έχει παίξει στον κόσμο του Παπα-Νικολάου. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο 2, όπου δεν μπορεί να παίξουν μαζί Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Γιατί θα έχουν πρόβλημα
0: στην άμυνα. Μα εδώ και πολλά παιχνίδια δεν παίζουν μαζί πλέον. Έτσι,
2: στο 2-3 θα πάρει από 20 λεπτά καθένα και πρέπει να είναι καλή και ταυτόχρονα να βρει το κομμάτι της άμυνας. Γιατί ο Χόρτον Τάκερ μπορεί να είναι 93, αλλά είναι τόσο θηριώδης που δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Η
2: Φενέρ στην επίθεση, επειδή δεν έχει κλασικό πεντάρι, πάει σε μη ψηλά σχήματα και με το Μέλ στο 5. Προσπαθεί να βρει το περιφερειακό σουτ μέσα από σεταρισμένο μπάσκετ. Δεν είναι καλή στην επίθεση, έχει μόλις 82 πόντους. Και προσπαθεί επίσης να παίξει με πολύ με απομονώση του Μπάλγκον ή του Χόρτον Τάκερ. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι στημένος σωστά στην αμυνά του και με την άμυνα με αλλαγές να κλέψει μπάλες. Αυτός είναι ο στόχος. Και κλειδί για μένα, επειδή θα παίξει άντερ ο Γιασικεβίτσιος τον Walkup σήμερα και τον Τζόζεφ για να δίνει βοήθεια στο Βεζέκοφ ή στο Φουρνιέ, το κλειδί θα είναι αν ο Ολυμπιακός από τον Άσο που έχει το πρόβλημά του, όπως η Φενέρ στο 5, αν θα πάρει 12-13 πόντους με 4-5 σουτάκια του Walkup. Αν πάρει 3, μπορεί να μείνει 75-80. Η Φενέρ θα προσπαθήσει να πάρει τον Ολυμπιακό 75-80 για να το κλέψει με το άγχος και την πίστη που θα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και το αβαντάζ της έδρας, γιατί θα έχει 8-10 χιλιάδες κόσμο, άρα θα είναι σαν γηπεδούχος. Αυτό θα είναι το κλειδί.
0: Άρα και έξτρα άγχος.
2: Να μπορέσει να διαχειριστεί το άγχος. Νομίζω ότι ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι το άγχος. Αν το διαχειριστεί, θα κερδίσει και θα πάει τελικό. Και αν πάει τελικό, το πάρει.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή απόλαυση. Δευτέρα πρωί θα τα έχουμε όλα στο πιάτο και θα τα αναλύσουμε και με καλεσμένους να δούμε τι θα έχει βγάλει αυτό το Final Four. Ακολουθεί Προκόπης Κόκκος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη από τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κλίμα ένταση στη Βουλή επί της πρότασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι εκεί και είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Θύελλα αντιδράσεων, λοιπόν, ξήκωσε η απόρριψη τελικά της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από την κυβερνητική πλειοψηφία με το επιχείρημα ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Νέα Αριστερά, Νίκη, τελικά και η Ελληνική Λύση, αποχώρησαν από τη διαδικασία αμέσως μετά την ψηφοφορία που έγινε δια ηγέρσεως, καταγγέλλοντας παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς. Αυτή την ώρα να σας πω ότι έχουν μείνει μέσα στην Ολομέλεια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ η ψηφοφορία μετατίθεται για νωρίς το απόγευμα, εφόσον στην Ολομέλεια παρευρίσκονται λιγότεροι βουλευτές. Και να θυμίσουμε ότι για να περάσει η πρόταση για σύσταση εξεταστικής απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας, 151 θετικές ψήφοι που πρακτικά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Να σας πω τέλος ότι σφοδρή ήταν η επίθεση όλων των προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για μπάζωμα της υπόθεσης των υποκλοπών από τη Νέα Δημοκρατία και για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα Παπαμιχαήλ. Είχαμε και αιχμηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί και ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πριν από λίγο ο πρώην πρωθυπουργός, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα δεν είναι στο ποιος θα σηκώσει το τριψηφίο τηλέφωνο, αλλά στο γεγονός ότι κανείς δεν το σηκώνει και η Ελλάδα έχει μετατραπεί, όπως θα έλεγε και ο ιδρυτής της παράταξης, σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη, υπογράμισε. Αναρωτήθηκε δε αν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο του πρωθυπουργού για να τον ενημερώσουν ότι παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό του Συμβούλιο και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τι έκανε όταν του το είπε, τονίζοντας ότι τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνο, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του. Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συμβαίνει, διερωτήθηκε ο κύριος Σαμαράς. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην Υπουργοί Κωνστασιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕΝ. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχτούν όλα τα στοιχεία και την αθότητά μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο Κωνστασιάρας. Την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέπρασε ο πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης, λέγοντας ότι προσέρχεται χωρίς να ζητήσει προθεσμία, πως έχει κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου και επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σόφοκλης Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και μελετά την άσκηση αναίρεσής της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι, δηλαδή από αυτή την ώρα, ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση ενδιάμεσα, εν ώψη της έναρξης του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Πρώτο τζάμπλ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση φιλάθλων και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Για σημάδια κακοποίησης έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκεδάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν, δήλωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, προσθέτοντας ότι περιμένει πως κατά τη συνάντηση θα γίνει προετοιμασία για τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα στον Εθνικό Κήπο, την Ακαδημία Πλάτωνος του Προμπονά και στο Άλσος της Χωροφυλακής διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο Σάββατο και κάθε Σάββατο έως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training άθληση στα πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
9: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά.

της Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα μετά το τρίμερο λόγω του συνεδρίου του 13ου Regional Growth Conference. Επιστρέψαμε στις εργοστιακές μας ρυθμίσεις. Είμαστε εδώ και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα για να σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα με την εκπομπή εντός εκτός έδρας. Παρασκευή 22 Μαΐου με τα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος και μαζί μου έχω τον Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Κοντά μας έχουμε και την εταιρεία, το χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία MPDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα σε όποιον θέλει να προχωρήσει σε επιδότηση και εξυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση στην επιχείρησή του. Ειδικά με το πρόγραμμα που τρέχει, με επιδότηση που φτάνει ακόμα και το 50%, πρόγραμμα για επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα, η MPDO Consulting είναι δίπλα σε κάθε βήμα. Από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και υλοποίηση σχεδίου, με υψηλά καταρτισμένα στελέχη, όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε στο mpdo.gr για να ενημερωθείτε επί όλων των λεπτομεριών. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας και απόλυτα λογικό θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, γιατί σήμερα είναι η τιμητική του με το Final Four της Αθήνας, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 6 ώρες με τον πρώτο μεγάλο τελικό. Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο κατάμεστο TAF Center Athens, στο παλιό ΟΑΚΑ, η έδρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός δεν έφτασε, αλλά Ολυμπιακός είναι εκεί και θα διεκδικήσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας μετά από αρκετά χρόνια να το κατακτήσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει με τη Φενέρ, ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, ο Ολυμπιακός και πολύ καλή ομάδα έχει, καλό προπονητή έχει και τον κόσμο στο πλευρό του θα έχει. Και μια και είπα τον κόσμο στο πλευρό του, να σας πω λίγο το εξής, ότι διαβάζω, βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Κάποιοι κάτοχοι εισιτηρίων που πήραν τα εισιτήριά τους τελευταίες μέρες μετά από αλλαγές, επιστροφές και τα υπόλοιπα δεν έχουν πάρει το OK από τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα που δίνουν κάποιο κωδικό για να γίνει ταυτοποίηση και λέγεται ότι ακόμα έχει μια περίπου 300-400 άτομα δεν έχουν πάρει και μάλιστα υπόθηκε πριν από λίγο ότι υπάρχει πίεση από τον Ολυμπιακό, επειδή αρκετοί είναι και φίλοι του Ολυμπιακού, να πάρουν τα εισιτήρια, να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να γίνει η αναμέτρηση κανονικά. Κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να καθυστερήσει και λίγο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκαιρα, γιατί δεν μπορεί να στείλει σε κάποιον που θα είναι εκτός Παθηνών 4 ώρα με ένα κωδικό, να το πει αυτός είναι ο κωδικός σου, έλα, και να προλάβει να έρθει στην Αθήνα. Πάντως τώρα διαβάζω ότι παρότι αρχικά κατά τις 11.30 έλεγαν ότι μπορεί να καθυστερήσει και λίγη ώρα να ξεκινήσει ο τελικός, ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρ, από ό,τι βλέπω πηγές της Ευρωλίγκα λένε ότι θα ξεκινήσει κανονικά στις 6, γιατί υπάρχει και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανική μονομαχία Βαλένθια Ρεάλ και λέγεται ότι γίνεται προσπάθεια να καταβληθεί, να αριθμιστούν όλες οι τυπικές διαδικασίες και να πάρουν όλοι

τα εισιτήρια που έχουν πληρώσει και όπως λέγεται είναι και από τον Ολυμπιακό και από άλλες ομάδες, αλλά από ό,τι διαβάζω τώρα γίνεται η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή των εισιτηρίων για όλους και να είναι κατάμεστο το TAF Telecom Center.

πριν πάμε στην Ευρωλίγκα, θα έχουμε μαζί μας άνθρωπο να σχολιάζει, να σας πω λίγο ότι η ομάδα του Απόλλωνα, σήμερα με πληροφορίες εφημερίδας Πελοποννήσου που έχουν γραφτεί σήμερα και ένα αντικό ρεπορτάζ, λέει ότι η διοίκηση θα καταθέσει φάκελο για να αποκτήσει wild card για την Elite League. Στη Β' Εθνική. Είναι στη Β' Εθνική, στην Α2 λοιπόν. Κάτι που έκανε και πέρσι η διοίκηση του Απόλλωνα, αλλά δεν έγινε δεκτό το αίτημα στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Και πάντως θα διεκδικήσει και φέτος να ανέβει από την ομάδα του Απόλλωνα. Νομίζω ότι ήδη από τη μαθαίνω γίνεται συγκέντρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, των στοιχείων, των χαρτιών. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και η ομάδα του Αρκολοχωρίου που είναι έξω από το Ηράκλειο αναμένεται να καταθέσει αντίστοιχο αίτημα και παίρνουν διάφορα κριτήρια, όπως είναι η συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες, πληθυσμιακά, γεωγραφικά κριτήρια, ιστορικότητα, γηπεδικές καταστάσεις, οικονομική συνέπεια. Είναι πράγματα τα οποία ο Απόλλωνας μπορεί, νομίζω, να τα βάλει στο φάκελό του και να διεκδικήσει την wild card. Βέβαια και πέρσι το έκανα, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, μια προσπάθεια ακόμα δεν βλάπτει κανέναν. Άρα προς τον Απόλλωνα πάντως είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει ο Ντίνος Καλαμπάκος και μαθαίνω ότι γίνονται επαφές για να αποκτηθεί άλλος προπονητής, ο οποίος θα αναλάβει και το σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Κορφιάτη, παλιό παίχτη του μπάσκετ, παλιό παράγοντα του αθλήματος, άνθρωπο που αγαπάει πραγματικά και δεν χάνει ευκαιρία για να είναι πραγματικά κοντά στην πρωτοκαλί μπάλα. Τον έχουμε κοντά μας για να κάνουμε σχόλιο. Παραδοσιακά, πολλά χρόνια τελευταία μιλάμε με τον Σωτήρη παραμονές του Final Four και νομίζω ότι σήμερα έφτασε η ώρα. Σωτήρη, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πες μου, πρώτα απ' όλα θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four της Αθήνας. Δίκαια, άδικα, τι πιστεύεις?
1: Κοίτα, θεωρώ ότι στο Final Four είναι οι καλύτερες ομάδες της regular season. Εκ του αποτελέσματος όμως θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια τεράστια ευκαιρία μετά το διπλό break να κάνει μια νίκη στην έδρα του, όντας πιο έμπειρη ομάδα, πιο βαριά φανέλα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός φέτος όλη τη χρονιά, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά έδειξε μέταλλο στην Ισπανία, έκανε δύο διπλά και απλά έπρεπε να πάρει μια νίκη να τελειώσει τη δουλειά που λέμε, το οποίο δεν το έκανε, τον βάρινε πάρα πολύ και στο πέμπτο παιχνίδι κέρδισε απλά η καλύτερη ομάδα.
0: Θα συμφωνήσω, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι έχασε ευκαιρία. Παρότι ήταν σε δύσκολο momentum εκεί που έπρεπε.
1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία. Έχασε μεγάλη ευκαιρία, ναι.
0: Έχασε ευκαιρία. Και θα βλέπαμε πραγματικά τώρα κάτι που νομίζω ότι θα ήταν ιστορική ευκαιρία. Να βλέπαμε ένα σενάριο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό τη Ευρωλίγκα.
1: Ισχύει. Αν θες τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι ίδια περίπτωση η σειρά Παναθηναϊκός Βαλένθια με το Ρεάλ Βαλένθια το σημερινό. Πάλι είναι σε καλύτερη, για να το βρούμε μπροστά μας αυτό, δηλαδή ότι όντως είναι καλύτερη η Βαλένθια από την Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ έχει το ειδικό βάρος, έχει το μέταλλο και κάτι για να μπορείς να ισορροπήσεις, ας πούμε, τη διαφορά στο γήπεδο μέσα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Τι βλέπεις για το Ολυμπιακό Φενέρ? Και θέλω να μου κάνεις και αγωνιστικά σχόλια, όχι γενικά, ναι, θα κερδίσει, θα χάσει. Πού θα κρυθεί?
1: Κοίτα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δεσαβαντάζ του ότι έχει μεγαλύτερη αποχή. Το θεωρώ πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, Προκόπη. Έχει πλέον έτοιμο Ολυμπιακός, παίζει στην Ελλάδα, θα είναι εντός έδρας, έχει 10.000 κόσμος στο πλευρό του. Είναι σε ένα γήπεδο που ξέρει καλά. Αλλά όπως φάνηκε και στα play-offs, ούτε ο κόσμος έχει σημασία, ούτε οι έδρες έχουν σημασία. Όποιος παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Θεωρώ ότι αν διαχειριστεί την πίεση του και το άγχος του και το βάρος του πρέπει που έχει ο Ολυμπιακός, που είναι τεράστιο φέτος, έχει το πλεονέκτημα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στους υλούς, ας πούμε, ή στις άμυνες ή στα ίσως.
0: Όχι, εγώ θεωρώ, λοιπόν, εδώ θα σου πω, εγώ θεωρώ θα κρυθεί αφενός το να μπορέσει να διαχειριστεί το άγχος, γιατί οι Ισπανοί θα έχουν 1.000-2.000 άτομα, ο Ολυμπιακός θα έχει 10 και η πίεση που φέρνει πάντα στις περιπτώσεις ο κόσμος. Αλλά θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο και η άμυνα. Βλέπω ότι έχει πολύ καλά ποσοστά.
1: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επίθεση κόντρα στην καλύτερη άμυνα, σωστά. Νομίζω,
0: ναι.
1: Ναι, και
0: θα παίξει ρόλο η άμυνα τώρα, μην κοροϊδεύουμε. Πιο πολύ θα παίξει ρόλο ή πόσο θα κρατήσει τη Φενέρ χαμηλά.
1: Ναι, αλλά ξέρει τώρα ότι σε αυτό το ένα παιχνίδι, το νοκάουτ, τώρα το να λέμε ένα ρόλο θα παίξει η άμυνα, ξέρει πολύ καλά και εσύ ότι άμα δεν μπουν τα τρία πρώτα σουτ. Ξέρει, δηλαδή βοηθάει και αυτό την άμυνα. Ενώ άμα βάλει τρία τρελά ο Ντόρση.
0: Αυτό βοηθάει στο κεφάλαιο ψυχολογία.
1: Ναι, στο κεφάλαιο. Άρα είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τον πρώτο ρόλο τον έχει η ψυχολογία.
0: Ναι, να σου πω όμως από την άλλη, μωρέ Σωτήρη. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι δεν μπουν τα τρία πρώτα σουτ. Πρέπει δηλαδή παιχταράδες όπως έχει ο Ολυμπιακός, ο Φουρνιέ και άλλοι. Αχ, μωρέ, δεν μπήκανε. Αχ, δεν έχω καλή ψυχολογία. Δεν παίζω καλά. Όταν παίρνεις 10 εκατομμύρια
1: και όλα τα εκεί φίλε είναι το ειδικό βάρος του παίχτη. Γιατί και ο Σπανούλης είχε 0-5-6 πόσα είχε στο πρώτο ημίχρονο το 13 και μετά μπήκε και έβαλε 6-6.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που λες. Αυτό.
1: Θέλει βοήθεια από τους μεγάλους παίκτες ο Ολυμπιακός. Στα Final Four δεν το έχει πάρει, ούτε από το Βεζέγκοφ έχει πάρει βοήθεια. Και πέρσι, δηλαδή, μόνο Φουρνιέ, αν θυμάσαι, υπήρχε στο γήπεδο, ναι, σε θέμα mentality.
0: Πάντω εκτιμώ και πάλι δεν μπορεί να πει την παλέ. Σκεφτόμουν ότι για να περάσει τη Φινέ σήμερα ότι είναι μεγάλο φαβορή μετά. Γιατί μπορεί να πει ότι θα περάσει εύκολα τη Βαλένθια. Ή...
1: Ναι, εγώ μπορώ να το πω, ναι. Ότι όποιο κερδίσει σήμερα θα το πάρει.
0: Δεν θεωρεί δηλαδή ότι η Ρεάλ, αν είναι Ρεάλ, α πούμε, στον τελικό, δεν θεωρεί τόσο μεγάλο.
1: Όχι τόσο. Υστερεί πολύ η Ρεάλ αγωνιστικά. Μετά εντάξει, ξαναλέμε και πάλι ότι είναι βοηθό ένα παιχνίδι, γιατί είναι το ένα παιχνίδι αυτό που λέμε. Να μπει μέσα να σου βάλει τα μπάτσο 5, να σου βάλει άλλα 5 Ιούλ ή να τρέχεις μετά σε μείον 15 χωρίς να το έχεις καταλάβει. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά. Και θεωρώ ότι και η Βαλένθια δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την πίεση.
0: Το άλλο, ήθελα να σου το πω, το άλλο ζευγάρι Ολυμπιακό. Πάντως δεν μου δίνεις φαβορί, μου λες ότι περίπου 50-50 είναι πιθανότητες λοιπόν Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Σου δίνω το φαβορί, βάζω φαβορί τον Ολυμπιακό, αλλά με τον κίνδυνο της πίεσης, της έδρας, του άγχους, του... Έχει πλέον έκτημα Ολυμπιακός, είναι μπροστά. Εδώ. Είναι 55-45.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο άλλο ζευγάρι. Βαλένθια Ρεάλ.
1: Το άλλο ζευγάρι θεωρώ. Δεν έχω δει πολύ τη Ρεάλ φέτος, μη σου πω ψέματα. Την Βαλένθια την έχω δει περισσότερο. Θεωρώ όμως ότι θα περάσει η Ρεάλ. Γιατί και στα δύο πρώτα παιχνίδια σου είπαμε τον Παναθηναϊκό που ήταν πρωτάρισα, η Βαλένθια δεν ανταποκρίθηκε. Έβγαλε πολύ πίεση. Άλλο μετά προσαρμόστηκε και κέρδισε το τρίτο παιχνίδι και επανήλθε στη σειρά. Εδώ δεν είναι σειρά, είναι ένα παιχνίδι, οπότε θεωρώ ότι η Ρεάλ με τις προσωπικότητες, με το ειδικό βάρος θα έχει πλεονέκτημα. Άρα ότι παίζει χειρότερα ξεκάθαρα έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Στο εντάξει ότι γίνεται στην Αθήνα, αξίζει ένα πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό που δεν έχει και τη μετακίνηση και θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, αλλά δεν λέει τίποτα. Εντάξει.
1: Δεν λέει τίποτα. Έχει φανεί αυτό. Σου λέω δηλαδή τώρα το μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει έδρα, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ένα τίκ ψυχολογίας μπορείς να πεις ότι είναι, αλλά όλο αυτό. Είδες τώρα, σου λέω, το Παναθηναϊκός Βαλένθια με την καλύτερη έδρα της Ευρώπης τελείωσε με 4 break.
0: Με 4 break, πραγματικά.
1: 4 στα 5 break, δηλαδή. Ναι.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι τώρα, πάμε λίγο στα εντός τυχών. Ένα σχόλιο έτσι ολιγόλογο για τη φετινή σεζόν του Απόλλωνα και για τη φετινή σεζόν του Προμηθέα.
1: Απόλλωνας, εντάξει. Περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ήταν απογοητευτική χρονιά. Νομίζω ότι είναι αντικειμενικό, δεν είναι απλά μια γνώμη. Έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια υπέρβαση, αλλά δεν ξέρω ότι δεν πήγε καλά εκεί. Βασικά εκεί θεωρώ ότι πήγαν όλα λάθος, όχι τι δεν πήγε καλά. Εκεί δεν ψάχνει δηλαδή τι δεν πήγε καλά. Εκεί θεωρώ ότι πήγαν όλα λάθος. Υπήρχε μια συνεπής διοίκηση, ισχυρή διοίκηση από ότι φαινόταν και από ό,τι νομίζω ισχύει.
0: Εντάξει, εγώ από το οικονομικό θέμα δεν υπήρχε, ήταν όλα.
1: Και ο Κώστας Ελευθεριάδης είναι πολύ καλός προπονητής, δηλαδή εγώ τον έχω.
0: Πάντως ξέρεις τι είδα, επειδή το είπε για Ελευθεριάδη. Εγώ το θεωρώ λοιπόν ότι ήταν θέμα προπονητή.
1: Ναι, ρε φίλε, όταν έφυγε και ο Τζαμάκος δηλαδή, γιατί και ο Κωστής είναι και αυτός είναι ένα παιδί το οποίο ζει από τον μπάσκετ και το λατρεύει τον μπάσκετ, διαβάζει μπάσκετ, είναι άρρωστος δηλαδή. Με τον Κώστα ήμασταν μαζί στα καλά χρόνια της Φίγκας. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν παίζει μπάσκετ για να παίξει, δεν έχω μπίστας. Είδαμε και μετά που έφυγε ο Τζαμάκος δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή είναι, σου λέει, ήταν τόσο κακή όλη η εικόνα που δεν φαίνονταν ότι είναι θέμα προπονητή. Δεν είναι ότι έβλεπες δηλαδή να υπάρχει μια αιμονή με έναν παίχτη, να μην παίζεις μια καλή άμυνα, να μην υπάρχει κάποια νοοτροπία. Θεωρώ ότι έγινε πολύ κακός σχεδιασμός, ίσως ή κακές επιλογές, δεν βγήκαν οι επιλογές παιχτών. Είναι και τέτοια κατηγορία που δεν έχουμε τέτοια γνώση για να ξέρουμε τους παίκτες.
0: Κάποιοι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και επίσης κάτι άλλο που έχω γράψει ότι δεν έγινε και απαραίτητη ενίσχυση τον Ιανουάριο. Ο Ιάννος Γκλάβκο πήρε τον Άλεν και έκανε σπουδαίες νίκες ο Άλεν, βοήθησε πάρα πολύ να κάνει την πορεία από τα αθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Ο Απόλλωνας πήρε τον Τζόλο που πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο Τζόλος, για παράδειγμα, να μου στέλνει κάτι φίλοι μου από προηγούμενες ομάδες του παράγοντες ότι πήρατε αυτόν, θα ανέβετε.
0: Εσύ δεν παίζει κανένα Τζόλος?
1: Όχι βέβαια, αλλά σου λέω δηλαδή ότι
0: Ναι, ρε παιδί μου, στην πράξη όμως δεν έπαιξε. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό παίκτη, τον είδαμε στην πράξη. Να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, δεν έπαιξε κανένας. Δηλαδή ήταν όλη η εικόνα κακή.
0: Ρε παιδί μου, όχι, απλά σου δείχνω μια διαφορά ότι η Ένωση Γλαύκου πήρε ένα παίχτη ο οποίος ήταν βασικός και έκανε παπάδες. Και ο Τζόλος έπαιξε κάτι λεπτά και δεν βοήθησε. Τι να λέμε τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Ένα σχόλιο για Προμηθέα και σε κλείνω.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Δεν έχω άποψη. Σώθηκε από ό,τι είδαμε. Όλα καλά.
0: Εντάξει, με μακριά
1: το τα τώρα, όλοι για να ανέβει.
0: Μακριά τα δεδομένα που μας είχε συνηθίσει ο Βάντες ο Προμηθέας. Και από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρχει ενίσχυση πέρα του προπονητή και σε Έλληνες κτλ. Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω καθόλου. Δεν έχω άποψη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι φέτος, γιατί θυμάμαι, εύχομαι να βγεις γουρλής, να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, έτσι εύχομαι.
1: Μακάρι, γιατί το έχουμε τόσα χρόνια. Μας δεν γουρσούζες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο, πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Αφού είπαμε τα μπασκετικά δρόμενα και μην ξεχάσουμε να πούμε, αυτό ξεχάσαμε το μπάσκετ, υπάρχει αύριο η Ένωση Γλαύκου κέρδισε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, εύκολα την Τετάρτη, έκανε το 2-2 και όλα θα κρυθούν οριστικά αύριο το απόγευμα και αμετάκλητα 6 ώρα στην Αθήνα. Κρόνος Ένωση Γλαύκου, η σειρά είναι στο 2-2. Όποιος κερδίσει αύριο, έστω και με ένα πόντο, θα πάρει την άνοδο στην Elite League για τη νέα σεζόν. Με βάση και την εικόνα που είδα, αλλά και το αποτέλεσμα, νομίζω ότι η Ένωση Γλαύκου έχει πιθανότητα να κερδίσει τον Κρόνο και να πάρει την άνοδο της στην Elite League, εκπροσωπώντας την Πάτρα, γιατί θα έχουμε, αν είναι η Ένωση Γλαύκου στην Elite League, ο Απόλλωνας στην National League. Και περιμένουμε και η Παναχαϊκή τι θα κάνει, η οποία Παναχαϊκή έχει μια δεύτερη ευκαιρία τέλη Μάη, θα γίνει ένα mini Final Four όπου τον play-off της National League 2, όπου ο νικητής θα πάρει την άνοδο. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος από την Παναχαϊκή η ΜΕΝΤ, ο Σίλας και η Άγιοι Ανάργυροι. Από τους 4-1 θα πάρει εισιτήριο ανόδου για την National League 1, θα τα οριστικοποιηθούν σε λίγες μέρες.

για την SK θα τα πούμε αργότερα. Πάμε να δούμε λίγο Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, λοιπόν, τα νεότερα είναι ότι πλέον έχουν, κατά τις πληροφορίες που έχουμε, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις ανάμεσα την Παναχαϊκή και τους Ολλανδούς επιχειρηματίες, και για αυτούς που θα μπλέξουν στην ομάδα, μαθαίνω ότι οι δικηγόροι είναι στην τελική ευθεία και απομένει να γίνουν τα τυπικά. Μου έλεγε άνθρωπος που ξέρει ότι λογικά την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση της περιφερειακής ομάδας το TADE Group, και θα γίνει συνέλευση που θα περάσει η πρόταση να ψηφιστεί και από τη συνέλευση για να είναι απόλυτα νόμιμη η όλη διαδικασία από την αριστεχνική για να αναλάβει το management, όπως θέλετε ας πείτε το. Είναι δύο επιχειρηματίες οι οποίοι θα είναι από την Ολλανδία. Κάποιοι μιλούν για τον Έλληνα εδώ πέρα manager, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως μου λένε ότι είναι σχεδόν συμφωνημένα όλα και ο στόχος είναι την άλλη εβδομάδα να ξεμπερδέψουμε για να οριστικοποιηθεί και να πιάσουν δουλειά από αρχές Ιουνίου, να χτίσουν ομάδα, να βρουν προπονητή, παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Αρκετοί παίκτες που έχουν ολοκληρωθεί οι προπονήσεις, μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν δεχτεί προτάσεις, μαθαίνω ότι κάποιοι δεν θέλουν να βιαστούν να κλείσουν γιατί έχουν και αυτοί ενημερωθεί ότι κάτι καλό θα έρθει τη νέα σεζόν. Περιμένουμε να δούμε τις επίσημες πλέον εξελίξεις.

Απομένει λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα στάση αναμονής για τον Πανεγέλη, όπου και αυτός ψάχνει να δει πώς θα κινηθεί, αν θα μείνει ο Καζακόπουλος, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Αναμονή για τη Θύελλα, να δει αν υπάρχει σενάριο να μείνει έστω και κατά παράθυρο στη Γάμα εθνική ή αν θα παίξει στην Αλφα κατηγορία. Και μαθαίνω ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και στον Ατρόμητο Πατρών για τη νέα σεζόν. Το πιθανό είναι ότι να έχουμε την παραμονή του Βασίλη Μπαλατή στον πάγκο και με αυτόν θα σχεδιάσει η ομάδα το νέο ρόστο στη Γάμα Εθνική, όπου θα γίνει στόχος του είναι να αποκτηθεί, να χτιστεί κάτι αρκετά καλό. Έχουμε τελευταίες μάχες στο τοπικό. Ο Βαβαρούτας θα διευθύνει το παιχνίδι ΑΕΓΙΟΥ με Δαβουλή, που θα κίνει τη μια θέση ανόδου από το δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας στην Α. Έχουμε και τα play-out στη Γάμα, τελευταίες εκκρεμότητες από το Κυριακό αυτό. Και αυτά σε ό,τι αφορά το χώρο τοπικού. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μασούρας, ο πατρινός αμυντικός, ξεκίνησε από την Πανεχαϊκή, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έπαιξε στο εξωτερικό και ήταν και στην Κύπρο μέχρι πριν από λίγες μέρες. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία να μετακομίσει στη Γερμανία και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ρεβέρη, και μάλιστα πολύ καλό συμβόλαιο για τον πατρινό αμυντικό, ο οποίος συγκαταλάβηκε και στην κορυφαία δεκάδα της φετινής χρονιάς στα βραβεία του ΨΑΠ. Και ένα παιδί, και καλό παιδί, και χαμηλών τόνων, και παιδί που όντως έχει κάνει πολύ καλή πορεία και το αξίζει.

Είτε το ανακοίνωσε και η Super League 1 ότι την Τετάρτη 27 Μαΐου θα γίνει διοικητικό συμβούλιο που μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το θέμα με την αναδιάρθρωση, το θέμα που έθεσαν οι ομάδες Λάρισα, Αστέρας, Πανατολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ περί της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος για τη νέα χρονιά, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Και μάλιστα βλέπω ότι έχει μπει προς συζήτηση και το θέμα για να, πέρα από το VAR, να υπάρχει τη νέα χρονιά και το goal line technology, είναι αυτό που οριστικοποιεί αν goal line cameras, αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή ή όχι, ώστε να υπάρχει πλέον και η παρέμβαση της τεχνολογίας και να μην έχει να κάνει μόνο με τον επόπλητον, γιατί τι, τον βοηθό, τι είδε και πώς το είδε και μάλλον πήγε και μάλλον δεν πήγε.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και με το χώρο του ποδοσφαίρου. Για τον μπάσκετ τα είπαμε. Σε επίπεδο υγρού στίβου, να πούμε για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο αντία τον Αστρέμ Ντιλογλίου, είπε ο τεχνικός, ο οποίος Θανασόπουλος, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα μετά την παραμονή της στην άλφα κατηγορία, και όπως είπε στο φινάλ, λέει, την αφήνω εκεί που την ανέλαβα και εύχομαι κάθε μέρα να ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.

Να πάμε σε υγρό στίβο. Ο ΙΝΕΠ ξεκινά σχεδιασμό. Ο Γιώργος Τσόκας αναμένεται να συνεχίσει στο τιμόνι της γυναικείας ομάδας τη νέα χρονιά, προκειμένου η ΙΝΕΠ να πιάσει βουλιά και να φτιάξει ρόστερ, όπως είπε και ο Μανώλης Τουραμάνης, ο πρόεδρος του συλλόγου εδώ στον Πελοπόννησος FM. Θα γίνει στο σχεδιασμό να υπάρχει κάτι καλύτερο σε σχέση με τη φετινή σεζόν, να μπορέσει τον χρόνο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την παραμονή της ομάδα της ΝΕΠ. Ό,τι αφορά τον ΝΟΠ, όλα δείχνουν ότι ο Κονδυλάκης θα συνεχίσει το τιμόνι των ανδρών, αλλά αναμονή σε ό,τι έχει να κάνει για την γυναικεία ομάδα. Η διοίκηση χθες εξέδωσε και μια ανακοίνωση που ευχαρίστησε τον κόσμο του ΝΟΠ που βρέθηκε στο κολευτήριο της Ηλιούπολης στην Αθήνα και όπου στήριξε την ομάδα των γυναικών, άσχετα με το αποτέλεσμα, όπως είπε, ότι η παρουσία του στους εξέδρες δείχνει ότι ο ΝΟΠ δεν είναι απλά ένας σύλλογος, και έστειλε παράλληλα και το μήνυμά της η διοίκηση που λέει ότι με το κόσμο στο πλευρό μας θα επιστρέψουμε σύντομα εκεί που μας αξίζει.

Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο υγρού στίβου δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν κουλνιβητικά meeting τα οποία σιγά σιγά θα πάρουν το δρόμο τους, και υπάρχουν και επίσης το χώρο του υγρού στίβου εξελίξει έχουμε και στα μεταγραφικά. Ο Χρήστος Μπιτσάκος, ο 20χρονος παίχτης του ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει στο δικέφαλο την Βορρά. Δέχτηκε πρόταση ανανέωση. Πολύ καλή χρονιά για τον πατρινό περιφερειακό, το γιο του Δημήτρη Μπιτσάκου. Και μαθαίνω ότι υπάρχουν προτάσεις και για την Μαργαρίτα Πιτσάκου, την αθλήτρια που ήταν τελευταία χρόνια στον Πανιόνιο. Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν και περιμένει. Μαθαίνω ότι έχει κάνει προτάσεις και από Ελλάδα, έχει και από το εξωτερικό.

Σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμό αγώνου στίβου. Υπάρχουν τα βιλαέτια που διοργανώνει την Κυριακή ο Απόλλωνα Πύργου. Έρχεται το meeting του Οφάλια. Ανακοινώθηκε πριν από 2-3 μέρες από το Δήμο Πατρέων ότι ο μαραθώνιος Φάιντ Σιμιγκάτος θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και σιγά σιγά θα ανοίξει και τη φόρμα των συμμετοχών. Και έχουμε επίσης και διάφορα meeting, έτσι θα γίνει στην Κάτω Αχαΐα την Τετάρτη ένα τρίαφλο K14 όπου θα συμμετάσχουν πολλές ομάδες και μάλιστα θα γίνουν και τα εγγένεια του νέου Ταρτάν Στίβου που έβαλε πριν από λίγες μέρες η Δημοτική Αρχή μαζί με την αναβάθμιση του φωτισμού. Έχει γίνει κουκλί το Δημοτικό Στάδιο της Κάτω Αχαΐας και αυτό είναι θετικό.

Ήδη βλέπω Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και επίσημα ο Γκουαρδιόλα τέλος από τη Manchester City. Κάτι που ήταν κοινό, μυστικό, αλλά που λένε και επίσημο. Βλέπω παδούς Φενέρες στο Θησίο, ο παδούς του Ολυμπιακού έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Ήδη έχουν αρχίσει και σειραίνουν σε πολλά σημεία του κέντρου της Αθήνας οπαδοί των δύο ομάδων που θα αναμετρηθούν σε περίπου 5 ώρες στο Telecom Tap Center.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, επειδή χθες δεν τα είπαμε λόγω του συνεδρίου, πάμε να καλωσορίσουμε Κρίστη Κονινιώτη να μας πει πρεμιέρες που είχαμε χθες για τα σινεμά και να μας βοηθήσει και για την κλήρωση, γιατί να στείλουμε έναν ή μία τυχερή στα Option Cinemas και αυτήν την εβδομάδα. Κρίστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Έχουμε κάποιες ταινιούλες για αρχή, μάλλον ξεκίνησαν χθες να προβάλλονται, όχι πάρα πολλές βέβαια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη, η Ομοιρία. Πρόκειται για αληθινή ιστορία απαγωγής. Ο ήρωας, ο οποίος νιώθει εξαπατημένος από την επιχείρηση όπου εργαζόταν, μπαίνει στα γραφεία της επιχείρησης οπλισμένος και εκεί παίρνει όμοιρο το γιο του προέδρου της. Αυτή είναι η μία ταινία. Νέα, η άλλη είναι ο επιβάτης, Τρόμου αυτή, όπου ένα ζευγάρι ξεκινά μια νέα ζωή σε ένα τροχόσπιτο και παρακολουθείται από μια παράξενη οντότητα, τον επιβάτη, μετά από μια νύχτα που γίνονται μάρτυρες ενός τροχαίου. Αυτές οι δύο λοιπόν είναι για τους ενήλικες φίλους του σινεμά. Να πούμε ότι συνεχίζονται η Γκρίζα Ζώνη, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, το Μάικλ και Mortal Kombat 2. Αυτές. Τώρα για τους μικρούς μας φίλους, μόνο μία ταινιούλα, ο Ψαρομουρμούρας, μόνο μία νέα ταινία εννοώ. Ένα γέλα στο ψάρι, ξεκινά μια περιπέτεια μαζί με ένα θαλάσσιο δράκο, αναζητώντας ένα μυθικό ψάρι που εκπληρώνει ευχές. Και συνεχίζονται. Για να δούμε, Super Mario Galaxy ταινία, η Μαλλιαρή Detective και το τραγούδι της Μικρής Φάλαινας. Αυτά, Προκόπη. Το Σάββατο, αν διάβασα καλά τον καιρό, ενδέχεται να ψιλοβρέξει. Θα δούμε. Οπότε μια χαρά είναι για...
0: Σήμερα το βράδυ θα αλλάξει.
1: Ναι, μια χαρά είναι για κλειστές αίθουσες.
0: Κρίστη, κοιτάζω και το τρέιλερ τώρα της Οδύσσιας που έρχεται τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Διάβαζα ότι είναι σχεδόν 3 ώρες.
1: Οδύσσια.
0: Έτσι διάβαζα, σχεδόν 3 ώρες. Πόπο, έχει δίκιο η Οδύσσια. Τόσα χρόνια ταξίδευε ο άνθρωπος. Έχει δίκιο θα το μιλήσω. Να μην πώς θα γίνει σε μία ώρα η ταινία.
1: Εντάξει, κοίταξε να δει. Όπως έχουμε ξαναπεί, ήθιστε πλέον οι ταινίες να είναι μεγάλες. Να κρατάνε πολύ. Okay, αν υπάρχει, και επειδή η Οδύσσια είναι ένα θέμα έτσι και πολύ ενδιαφέρον και εντάξει, γνωστό σε μικρούς και μεγάλους, νομίζω ότι αν είναι καλογυρισμένοι που θα είναι, δεν θα καταλάβεις τη διάρκεια. Πάλι καλά που δεν είναι 3,5 ή 4, ξέρω εγώ.
0: Έλα, ρε, σημαίνει να σου πω κάτι επιτρέπεται από marketing και αυτά, αφού 2 ώρες, 2,5 δεν είναι νομίζω εγώ παραπάνω.
1: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ ότι πάνω από 2 ώρες είναι λίγο έτσι κουραστικό, αλλά εξαρτάται πάντα και από το θέμα, έτσι, αν έχει ενδιαφέρον και δεν πλατιάζει και δεν έχει γίνει 3 ώρες ή 2,5 ώρες ή δεν ξέρω 3,5 απλά και μόνο για να είναι τόσο μεγάλη ταινία. Okay, το δέχομαι, πας προετοιμασμένος ότι θα δεις κάτι που έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε...
0: Το Πράντα δεν το είδες, Το Πράντα δεν το είδα στο 2.
1: Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα γιατί δεν βόλευαν οι ώρες. Τώρα θα ξανακοιτάξω. Μήπως καταφέρω αυτό το Σάββατο να πάω. Θα δω.
0: Εντάξει, αφού είσαι και φίρμα και σε καλούν όλες τις θεατρικές παραστάσεις και αυτά.
1: Εκεί το πας τώρα.
0: Τι να σε κάνω. Λοιπόν, για το θέατρο να σχολιάσεις τίποτα τελευταίο για να το κλείσουμε.
1: Για το θέατρο, ναι. Να πούμε τι παραστάσεις έχουμε ή να πούμε. Λοιπόν, λέω μια γρήγορη τις παραστάσεις που έχουμε. Η γυναίκα μου τρελάθηκε από τους θεατρόφιλους Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Μπαρτσελώνα στο Πάνθεον σήμερα, αύριο και το Σάββατο και Λούπα στο Επίκεντρο που είναι τη Δευτέρα.
0: Το Μπαρτσελώνα τι πραγματεύεται?
1: Το Μπαρτσελώνα είναι με ένα ζευγάρι τώρα, εντάξει, το έχω κοιτάξει, παίζει και η Λιάννα, άστο, Μαυρομάτι, το θυμήθηκα. Είναι μια ωραία παράσταση από όσο έχω διαβάσει. Τώρα θα σας πω και την υπόθεση.
0: Όχι, μην πεις λεπτομέρειες, παιδί μου. Τι πραγματεύεται η ιστορία? Είναι...
1: Ναι, είναι ένα ζευγάρι λοιπόν. Το οποίο ζευγάρι. Λοιπόν.
0: Καλά, άστο, θα πούμε την κλήρωση.
1: Ναι, είναι. Ωραία, λοιπόν, πρόσεξε. είναι δύο νέοι άνθρωποι, έτσι, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη, ηθοποιοί, όπου σύμφωνα με, είναι ένα ερωτικό θρίλερ, μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο. Παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, να πούμε. Ο Λεβεντογιάννης ερμηνεύει το σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ, ο οποίος συναντά την Ηλιάνα Μαυρομάτη, η οποία είναι μια αντιφατική και τολμηρή ηρωίδα, και η όλη ιστορία εκτελήσεται μέσα σε ένα μόνο βράδυ, με ανατροπές.
0: Αυτό. Πάμε παρακάτω. Θέλεις να κάνεις κανένα... Πες μου, ποιο θα να πούμε ένα σχόλιο για να σε την κλήρωση, να σε αποδεσμεύσουμε.
1: Να κάνω σχόλιο για, για τους υποκριτές που τελείωσαν και δεν είχαμε πει την άλλη φορά.
0: Σωστά, ναι, μας έκοψε το τεχνικό κομμάτι, είναι σωστά, ναι.
1: Για το εργαστήρι των υποκριτών, το θεατρικό εργαστήρι των ηθοποιών.
0: Σου άρεσε.
1: Που ήταν μια, και το εννοώ, μια πάρα πολύ προσεγμένη παράσταση. Τα παιδιά, όλοι όσοι παίξατε, ήταν καταπληκτικά, ήσασταν καταπληκτικοί. Γιατί ήταν δύσκολη, όπως είχαμε πει, και επειδή ήταν πολυμελής ο θείασος και επειδή είχε και μουσική, είχε και τραγούδι. Γενικά θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική για νέους, για ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς. Θα τονίζουμε αυτό, γιατί δεν έχεις απαιτήσεις από νέους ηθοποιούς πρωτοβγαίνες στο σανίδι, και όμως θέλω να πω ότι και ο Μιλτός ο Παπλάς έκανε φοβερή δουλειά. Και εσείς όλοι είχατε δουλέψει, ο καθένας όσο μπορούσε και ανάλογα με το ρόλο του, φυσικά, έτσι ώστε να παρουσιάσετε μια αξιοπρεπέστατη παράσταση. Το χάρηκε ο κόσμος. Ήταν γεμάτο όλες τις μέρες από ό,τι
0: ναι.
1: Και αυτό κάτι σημαίνει,
0: το γεμάτος, το γεμάτος όλες τις μέρες, δηλαδή δεν πάει να πει ότι έχουν έρθει, έχουν φίλοι και γνωστοί. Πάει να πει ότι άρεσε η παράσταση, αυτό κατάλαβα.
1: Συμφωνία. Έρχονται και φίλοι και γνωστοί, γιατί όπως είχαμε πει, όταν είναι 25 άτομα, έχουν σίγουρα φίλους και γνωστούς και συγγενείς κτλ. Και
0: ναι, αλλά ήρθε κόντου σαν να ήρθε.
1: Μπράβο, ναι. Διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Και μου είχε πει, νομίζω, ότι κάποιοι ήρθαν και για δεύτερη φορά να το δουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό κάτι σημαίνει, ναι. Όχι, είναι πολύ, είναι εξαιρετική δουλειά, και μακάρι, επειδή και έχουμε πει ότι το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους, είναι σαφώς πολύ χρήσιμο για τους ίδιους, αλλά είναι και χρήσιμο για εμάς τους θεατές, το να βλέπουμε καλές παραστάσεις.
0: Ακριβώς. Πες μου ένα αριθμό από το 1 έως το 22.
1: Το 5.
0: Το 5, λοιπόν. Ωραία, Νίκος ο Δημόπουλος είναι ο τυχερός. Κρίστη, λέω να κάνουμε και την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός και να το κλείσουμε το κεφάλαιο.
1: Ωραία.
0: Έτσι λέω. Να δούμε και αν πιάσει βροχές ή όχι, θα το δούμε, αλλά.
1: Ναι, ελπίζω να σταματήσουν οι βροχές, γιατί αυτός ο Μάιος μας έχει τρελάνει λίγο. Μία βρέχει, μία δεν βρέχει.
0: Λοιπόν, Δημόπουλος Νίκος θα πάρει μια διπλή πρόκληση για το Option Cinema.
1: Να περάσει καλά ο Δημόπουλος Νίκος με την παρέα του.
0: Πάρα πολύ την Κρίστη Κονινιώτη για την βοήθειά της. Θα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Κρίστη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Κάπου εδώ, λοιπόν, φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο, που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και στο κομμάτι των μουσικών επιλογών, και τον Προκόπη Κόγκο, που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Έχει Σαββατοκύριακο, ξεκουραστείτε. Έχει και Ευρωλίγκα και την Κυριακή 9 τον τελικό. Έχει πραγματάκια. Ξεκουραστείτε, γεμίστε μπαταρία. Στα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας. Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.